0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντά, δεν παράπασα ούτε γραμμή διαβάσωνα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και έκανε την εμφάνισή της, έκανε την, τον ντεμπούτο της η νέα ιστοσελίδα, η νέα επιτυχία της κυβέρνησης που λέγεται πόσο κάνει gov.gr. Μια πλατφόρμα η οποία σου δείχνει όχι πώς θα πάρεις αυτά που δεν μπορείς να πάρεις, αλλά πόσο κάνουν τα προϊόντα. 10.000 περίπου κωδικοί προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Ωραίο είναι αυτό, μπαίνεις μέσα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει κάνει και ένας ιδιώτης, θέλω να πω. Μια σύγκριση, πώς κάνουν για τα εισιτήρια, για τα ξενοδοχεία κτλ. Είναι μια πλατφόρμα που σου δείχνει πόσο κάνει κάτι στο τάδε σούπερ μάρκετ, πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα κτλ. Έχει 10.000 κωδικούς, όπως σας είπα, θα βάλουν κι άλλους και. Είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ αυτά, τα πιο μεγάλα νομίζω. Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους, λέει, απευθείας παροχή δεδομένων ή αυτοματοποιημένη συλλογή. Crawling, φαντάσου τώρα πόσο δουλειά χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Το θέμα δεν είναι να μάθουμε μόνο πόσο κάνουν, το θέμα είναι να μπορούμε να τα πάρουμε κιόλας. Δηλαδή η κυβέρνηση αντί να κάνει αυτή την πλατφόρμα που να λέγεται πόσο κάνει, ίσως θα ήταν καλύτερο να κάνει μια πλατφόρμα που να λέγεται πώς το παίρνω. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Βλέπω αυτή την ιστορία με το κύκλωμα, με την εξάρθρωση του κυκλώματος παράνομης τηλεόρασης και λέω, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα, γιατί πριν από λίγα χρόνια αυτό θεωρούνταν απίθανο να γίνει. Δηλαδή όλοι λέγανε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τους πιάσουν αυτούς που έχουν τα παράνομα κανάλια, αυτό που μπορείς να δεις συνδρομητική, ρε παιδί μου, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, φαντάζομαι ότι όλοι μας λίγο πολύ κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή το σκεφτήκαμε να το βάλουμε. Αν δεν το βάλανε ήδη κάποιοι, το βάλανε προφανώς. Κάποια στιγμή όλοι λέγανε, ωραίο αυτό, γιατί να πληρώνω συνδρομητική τηλεόραση, να το βάλω. Τώρα μην το βάζετε γιατί, με την καλή έννοια, μην το βάζετε γιατί θα σας τσιμπήσουν και εσάς, όχι μόνο αυτούς που το κάνανε, πιάσανε και μάλιστα θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο της υπόθεσης. Υπήρχε μια οργάνωση που διακινούσε παράνομο λογισμικό με το οποίο μπορούσε να δει συνδρομητικά κανάλια, αθλητικά, τα πάντα. Ξέρετε, δύο μεγάλες πλατφόρμες είναι στην Ελλάδα, ακόμα και ξένα σύριαλ κτλ. Τα οποία τώρα πλέον δεν συλλαμβάνουν μόνο τους υπευθύνους αυτούς. Δεν συνέλαβαν δηλαδή μόνο. Μάλλον συνέλαβαν μόνο αυτούς, αλλά αντιμετωπίζουν κατηγορίες και οι συνδρομητές. Δηλαδή, αν εσύ είχες πάρει το software και το έχεις βάλει στην τηλεόρασή σου, αντιμετωπίζεις και εσύ κατηγορίες, αν σε έχουν εντοπίσει προφανώς. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι λέει κάνανε και χλιδά τη ζωή. Εντάξει, είχαν λέει, πηγαίναν διακοπές σε νησιά του Αιγαίου πολυτελείς. Εντάξει, είχατε κλειδά τη ζωή. Okay. Για το ξέπλυμα των μαύρων εσόδων είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο πήγαν σπίτι. από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια, με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμη υποδιερεύνηση. Εν τω μεταξύ, χρειάζεται και πολλή δουλειά να είσαι παράνομος, έτσι. Δηλαδή, σκέψου τώρα όλο αυτό το πράγμα για να το στήσεις. Θέλει και κάποια δουλειά. Δηλαδή, αν αυτή τη δουλειά την είχαν. Πώς το λένε, δώσεις κάτι νόμιμο. Δεν βγάζανε βέβαια τα λεφτά αυτά. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι άμα είσαι παράνομος είσαι τεμπέλης. Είσαι πάρα πολύ. Έχεις τη δουλειά, έχεις και το άγχος. Μέχρι στιγμής οι αρχές της Κρήτης, γιατί εκεί τους τσιμπήσανε, έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα, οι συνδρομητές προφανώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται. Οπότε, ξεχάστε τα παράνομα συνδρομητικά που ξέρατε. Μάλιστα είχαν πάρει λέει και κρύπτο για να ξεπλένουν το χρήμα, είχαν πάρει κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, μην τα πλησιάζετε αυτά, πλέον τελείωσε αυτή η εποχή. Τους εξάλλου τα κανάλια έχουν κάνει και πολύ προσιτά πακέτα, έχουν συνδυάσει και τις δυνάμεις τους, δηλαδή μπορείς με ένα πακέτο να βλέπεις αγώνες και των δύο καναλιών, να βλέπεις ταινίες, σειρές κτλ.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Λέγαμε για τους λαγοκέφαλους χθες και υπάρχει τώρα, λέει, μυστήριο με επίθεση σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Άκουγα χθες ραδιόφωνο την ώρα που πρωτοέγινε γνωστό αυτό και λέγανε δεν είναι, λέει, διασταυρωμένες πληροφορίες. Οπότε τι το λες, ρε φίλε, στα μέσα λέμε αυτό που είναι διασταυρωμένο, είναι είδηση. Άμα λέμε, μου είπε ένας, μου είπε ο Κυρμίτσος που έβαλε το πόδι του στον άλυμο ή στη Βάρκιζα και το κάτι το τζίμπησε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι υπάρχει μια περίπτωση εδώ μιας. Το αναφέρουν και site. Υπάρχει μια περίπτωση λουόμενης η οποία είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα, λέει, που δέχτηκε δάγκωμα από ένα ψάρι στο πόδι της και της έγιναν ράματα. Αλλά δεν επιβεβαιώθηκε. Βέβαια έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα, το σούσουρο. Ο κόσμος φοβάται χωρίς λόγο. Και μετά λέει, ναι, μυστήριο, λέει, με επίθεση σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Τι θα κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος, το είπαμε χθες. Έχουμε προνοήσει εμείς, είμαστε πριν τις εξελίξεις. Και ανησυχία, λέει, έχει προκαλέσει το γεγονός ότι πρόκειται για το ψάρι που περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, μάλιστα. Το χειρότερο από όλα αυτό δεν τρώγεται. Δηλαδή, τουλάχιστον να είχαμε, ρε παιδί μου, μια καινούργια κατηγορία ψαριών που να τρώγαμε στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε βαρεθεί τα υπόλοιπα. Ίσως ήταν και πιο φθηνό, αλλά τελικά δεν είναι για το φας, δεν είναι για τα δόντια μας. Είμαστε εμείς για τα δόντια του.

Σάσα Μπάστα στέλνει, λέει, φωτογραφίες και πικάντικα μηνύματα στο σύζυγό της για να μην ξεχνάει τι γυναίκα έχει. Είναι δυνατόν, ρε Σάσα, να ξεχάσει τι γυναίκα έχει? Εδώ δεν ξεχνάμε εμείς τι γυναίκα έχει. Θα ξεχάσει αυτός. Αυτή η φλόγα που έχουμε, λέει, βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον. Είμαστε, λέει, στη φάση της καψούρας ακόμη. Πόσο καιρό είναι μαζί σας, Αμπάστα, με τον άντρα, και είναι ακόμα στη φάση καψούρας? Είμαστε ακόμα στην καψούρα. Λέμε, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, έρωτά μου. Παναγία μου πια, σιγά. Δεν θα φύγεις αν δεν με φιλήσεις. Έφυγες χωρίς να με φιλήσεις. Πω, σιγά. Εμείς ζούμε, λέει, 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στη Μύκονο. Δύσκολα περνάνε. Έχουμε λίγο την απόσταση, λέει, μέχρι να τελειώσει η κόρη μας στο σχολείο, οπότε δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Α, είναι χώρια! Α, okay. Δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία, να μην ξεχάσει και τι γυναίκα έχει, λέει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα. Σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Οι φίλοι μας κοροϊδεύουν, αλλά δεν πειράζει. Γιατί σας κοροϊδεύουν οι φίλοι σας που στέλνετε φωτογραφίες? Η αλήθεια είναι ότι οι πικάντικες φωτογραφίες, τώρα μεταξύ μας, οι πικάντικες φωτογραφίες δεν έχουν την ίδια χάρη όταν είναι μεταξύ παντρεμένων. Έτσι, πρέπει να είναι λίγο πιο νωρίς το πράγμα ή να είναι. Ή να είναι κανένα παράνομο. Όχι, δεν ξέρω, τη δική σας άποψη. Στέλνετε εσείς φωτογραφίες πικάντικες στο σύζυγό σας? Σύζυγο όμως τώρα, όχι να γνωριστήκατε πριν από 2 μήνες ή να φλερτάρετε, γιατί συνήθως, ξέρεις, τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο, ότι αυτά γίνονται πριν βρεθούν κοντά οι άλλοι. Δηλαδή, μιλάει ο κόσμος στα applications, μιλάει καιρό, ο άλλος μιλάει με την άλλη, ξέρω εγώ, 3 μήνες. Πώς σε λένε, ξεκινάνε με τα γνωστά, μετά προχωράνε. Και τι φοράς και ναι, μωρό μου και τέτοια, στείλε μου κάτι να σε δω. Δεν έχουν βρεθεί αυτοί το μαξι ραντεβού ακόμα. Μπορεί να είναι και σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες. Πάρε και αυτή τη φωτογραφία, πάρε και εκείνο. Και τα ξέρεις όλα για τον άλλον, μέχρι και πώς, ξέρω εγώ. Και μετά βρίσκεσαι και είναι λίγο αμήχανο. Είναι τύπου, ξέρεις, εμείς τα έχουμε κάνει όλα τώρα, γιατί βρεθήκαμε.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield?
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
6: Βαγγέλη, λέει εδώ ένα μήνυμα. Αυτό που έλεγες για τα ζευγάρια. Εδώ εμείς, λέει, 3 χρόνια παντρεμένοι, δεύτερος γάμος και βγαίνουμε ακόμη ραντεβού. Μεταξύ σας εννοείς, όχι με άλλους. Δήθεν είμαστε άγνωστοι και τα λοιπά και πολλά άλλα. Α, κάνετε αυτό, ε. Αυτό που βγαίνει το ζευγάρι, που είναι ζευγάρι. Αλλά λέει θα κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε και θα κάτσεις στο μπαρ σε μια πλευρά και εγώ θα κάτσω στο άλλο. Και θα κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Το έκανα μία φορά, παιδιά, στη ζωή μου αυτό παλιότερα. Όχι, δεν έχω παντρευτεί, αλλά με τη σχέση μου, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε πάει διακοπές και λέμε να κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου, ότι και γαλάξεις. Το οποίο όντως έχει ένα. Νιώθεις ένα μείγμα ενθουσιασμού, αλλά και cringe ταυτόχρονα. Δηλαδή, την κοιτάς την άλλη και δεν μπορείς να την κοιτάξεις τα μάτια, γιατί ενώ είναι η κοπέλα σου, ταυτόχρονα το παίζεις ότι είναι και άγνωστη και πας και τις κάνεις καμάκι και λες κουλά, τύπου γεια σου. Πώς από εδώ. Και κρατιές να με σε πιάσουν τα γέλια. Και απ' την άλλη, όμως το σκεφτείς. Υποτίθεται ότι το καλό της σχέσης είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις όλη τη δουλειά για να γνωρίζεις την άλλη. Άμα τα φτιάξουμε και με βάζεις πάλι να σε φλερτάρω, δηλαδή δε τζάμπα κούραση, άσε μας ρε κοπέλα μου, σε παρακαλώ, είμαι και μόνος μου καλύτερα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Έχουμε έναν περίεργο φίλο, συνεργάτη, συνάδελφο στο γραφείο, ο οποίος έχει πρόβλημα με το κλιματιστικό, δεν θέλει να το έχουμε αναμένο ή θέλει να ανοίγουμε τα παράθυρα με καύσωνα 42 βαθμούς έξω, γιατί για να παίρνουμε, λέει, λίγο αέρα. Αδερφέ, ο αέρας δεν είναι όπως παλιά. Έχει αφρικανική σκόνη, έχει ζέστη. Για ποιο λόγο να πάρεις αέρα, μην πάθεις νόσο των λεγιοναρίων? Να κάνετε συντήρηση στα κλιματιστικά στη δουλειά, αυτό έχω να πω. Είναι φοβερό. Σκάσεις εσύ εντωμεταξύ, έχεις πάει, λες πώς και πώς να πας στο γραφείο για να γλιτώσεις από τη ζέστη έξω, να μπεις να δροσιστείς λίγο μέσα στο γραφείο. Και είναι ο άλλος ανοιχτό παράθυρο, μπαίνει μέσα ο Λίβας που καίει τα σπαρτά. Αχ, ωραία. Λέει καθαρός αέρας. Τι καθαρός αέρας, ρε αδερφέ, στα πατήσια δουλεύουμε. Ξεκόλα λίγο, κλείσε να δροσιστούμε. Όχι. Και είναι και αυτοί που είναι και πολύ δημοκρατικοί, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ θα ανοίξω το παράθυρο, σηκώνονται και το ανοίγουν μόνοι τους. Έτσι με το έτσι θέλω. Πώς είναι κάτι κυρίες στο μετρό που, στον ηλεκτρικό που φοβούνται μην πάθουν κάποια αρρώστια, που τις βλέπεις με 8 μάσκες και με το που μπαίνουν μέσα στο μετρό ανοίγουν. Ανοίξτε τα παράθυρα! Ανοίξτε τώρα τα παράθυρα! Κάπως έτσι κι αυτοί. Όλοι έχουμε ένα φίλο λοιπόν ο οποίος μας καταπιέζει με αυτό στην δουλειά. Προτείνω να γίνουν γραφεία για αυτούς που γουστάρουν κλιματισμό και γραφεία για αυτούς που δεν γουστάρουν. Να πάνε να δουλέψουν όλοι μαζί, όλοι αυτοί που θέλουν να καίγονται στο γραφείο, στους 52 βαθμούς, να πάνε να το έχουν ανοιχτό, να καούνε, να γίνει φούρος, να ευχαριστηθεί το κοκαλάκι τους. Αυτό ναι, και οι υπόλοιποι να πάμε κάπου που να είμαστε μέσα σε ψυγείο, σαν κοτόπουλα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.

0: έφτασε η Παρασκευή και δεν μας πειράζει σήμερα που ξυπνήσαμε από τα χαράματα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα, παιδιά, έκανα έναν ύπνο. Πω πω, τι ωραία. Έκανα τον καλύτερο ύπνο εδώ και 7 μήνες. Ξύπνησε άλλος άνθρωπος, σου λέω σερί, ούτε τουαλέτα, ούτε τίποτα. Οι πενιντάριδες με καταλαβαίνουν σε αυτό που λέω. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε καλά, αν δεν είστε καλά θα γίνετε καλά με αυτήν την εκπομπή. Γιατί είναι η μόνη μας επιλογή να τους φάμε εμείς, να μην μας φάνε αυτοί. Λοιπόν, τι κάνετε, τι γυναιάκια, πώς είμαστε σήμερα? Είναι λοιπόν Παρασκευή 19 Ιουνίου, το ξανά είπα αυτό. Πάει ο Ιούνιος σιγά σιγά, μην αναπαράγουμε εκκλησία. Πάω να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, σημαντικός ο καιρός, γιατί κάποιοι μπορούν να φύγετε. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 23 με 30. Θα μου πεις, άμα φύγουμε στην Αθήνα, τι μας νοιάζει? Σωστό και αυτό. 23 με 30 και ηλιοφάνεια. Καλό είναι, καλό δείχνει και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και δυσάρεστες εκπλήξεις το Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείτε να κάνετε κάνα μπανάκι, ίσως. Καλά, εσείς κάνετε μπανάκι και να βρέχει. Βλέπουμε ορισμένοι, δεν μασά τίποτα. Λοιπόν, Σάββατο βλέπω ωραίο καιρό μέχρι τους 23 με 29. Κυριακή 24 με 32. Κυριακή θα είναι ακόμα καλύτερο, λοιπόν. Καλύτερος ο καιρός. Και από ό,τι βλέπω, για πολλές μέρες θα πάει έτσι, σερί, με νορμάλ θερμοκρασίες και με ήλιο. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, τι άλλο να πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και τα πινελίκια σας, βεβαίως. Να μου πείτε ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, ποιος σας ενόχλησε. Λοιπόν, εγώ σήμερα, επειδή είχα πάρα πολύ ωραίο ύπνο και ήρθα πάρα πολύ ωραία, δεν είχε καθόλου κίνηση όταν ερχόμουν, βέβαια, γιατί τώρα θα έχει αρχίσει να πίζει. Αλλά έχω ένα πινελίκι από χτες το βράδυ. Με το Μουντιάλ πάλι, παιδιά. Χτες με πήρε ο ύπνος στο δεύτερο ημίχρονο και έχασα τα γκολ. Έβλεπα αυτή τη σούπα. Το Βοσνία-Ελβετία. Ελβετία-Βοσνία, εν πάση περιπτώσει. Το είχα παίξει και συγκεκριμένο στοίχημα. Το χάσα. Το over το έπιασα. Δεν έπιασα το χ. Λοιπόν, και περίμενα. Σε κάποια φάση το ημίχρονο δεν άντεξα. Με πήρε ο ύπνος. Κοιμήθηκα τέλεια. Αλλά ξυπνάω το πρωί και βλέπω 3-1-4-1. Πώς έληξε. Έχω χάσει την μπάλα. 4-1, εν πάση περιπτώσει. Τι θα γίνει με αυτό το Μουντιάλ, κυρία μου, θα το δούμε καθόλου? Θα περάσει το Μουντιάλ και θα ξέρουμε ποιος το έχει πάρει, ποιος έχει κερδίσει, να πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά. Terry Hall, Sixpence None the Richer, Michael Jackson, όλοι εδώ στον Galaxy 92. Και πρώτα απ' όλους, ο Chris Isaac, που μας ήρθε και πρόσφατα.

0: Blue Hotel από τον Chris Isaac. Δεν είναι το μπλε ξενοδοχείο, είναι το ξενοδοχείο της λύπης. Γιατί αυτό σημαίνει blue, ας πούμε, στα αγγλικά. Και αυτό μάλλον. Σαν σήμερα να δούμε τι έγινε αυτή τη μέρα, 19 Ιουνίου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Θυμάμαι στη σχολή μας λέγανε για την δρεπανοκυταρική ανεμία. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Κατά των βιασμών δηλαδή, στη διάρκεια των πολέμων. Γιορτάζουν ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος. Ο Παΐσιος γιορτάζει σήμερα και η Παϊσία. Και ο Ιούδας. Ξέρετε κανένα που να τον λένε Ιούδα, όχι μεταφορικά, να έχει παρατσούκλι Ιούδας, να είναι κάποιος που είναι ένα ρουφιάνος της παρέας ή κάποιος που να προδίδει τους φίλους του και να είναι Ιούδα Ισκαριώτη. Γιατί ήταν άλλο Ιούδας, άλλος Ιούδας Ισκαριώτης. Δεν ξέρω, ναι. Τζούντας Πρίστ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Η περίπτωση Νενέκου. Από εκεί πήραν το όνομά τους οι Νενέκοι, δηλαδή προσκυνημένοι οι προδότες. Σαν σήμερα το 1975 εκλέγεται δεύτερος πρόεδρος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ωραίο όνομα για πολιτικό, ε. Με τις 210 ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν κυβέρνηση τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους. Ότι η Ένωση Κέντρου και η ΕΔΑ στηρίζανε τον Κανελόπουλο που ήταν δεξιός, βέβαια κυριλέ δεξιός, αλλά δεξιός, δηλαδή είχε εκφράσει πράγματα, είχε εκφράσει απόψεις πολύ έντονες. Έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα ήταν αριστερά τότε, δεν είναι όπως τώρα που ξέρεις. Λοιπόν, και ο Τσάτσος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία γενικότερα, γιατί ήταν και φιλόσοφος ταυτόχρονα. Εκτός από καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν φιλόσοφος, διάβαζε λέει φιλοσοφικά έργα από τα 13 του. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και ήταν και φίλος με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που ήταν αντίπαλός του στις εκλογές αυτές. Πάρα πολύ επίσης γνωστός για το πολύ μικρό ύψος του. Δηλαδή τον έβλεπε σε φωτογραφία με τον Καραμαλή, τον Τζάτσο, και ήταν σαν να ήταν. Πώς ήταν ο Μπένι Χιλ με εκείνο τον παππού που είχε την καράφλα το τα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Galaxy 92 και στο Live 24. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Χρήστος από Τρίπολη. Κοιμήθηκες καλά, ή έφαγες καλά, ελαφριά, ή έκανες, λέει, ωραίο σεξ. Ένας πενιντάρης έτσι κοιμάται όμορφα. Χρήστο από την Τρίπολη, άκου να σου πω. Ο πενιντάρης που κοιμάται όμορφα δεν κοιμάται όμορφα ούτε γιατί έφαγε καλά, γιατί μπορεί να φας καλά και να είναι χειρότερο, ούτε όταν κάνει ωραίο σεξ απαραίτητα. Γιατί το θέμα είναι πάνω απ' όλα η τουαλέτα στα 50 και μετά. Έτσι, άμα δεν σε πειράξει αυτό το θέμα το βράδυ, κοιμάσαι μια χαρά, για να δεν έχεις άγχος. Γιατί είσαι τόσο νωρίς ξύπνιος? Συνήθως μας στέλνεις μετά τις 9. Μηνύματα λοιπόν μου στέλνετε και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Έχουμε πλούσια ειδησιογραφία. Έχουμε και την είναι η μέρα που σήμερα υπογράφεται η συμφωνία με το Ιράν. Και είναι αυτό που λέμε, προσευχόμαστε να συμβούν να πάνε όλα καλά, μην γίνει κάτι τελευταία στιγμή. Ο Τραμπ λέει είναι έξαλλος με το Ομάν. Το Ομάν που είναι ακριβώς απέναντι από το Ιράν και κάτω από τη Σαουδική Αραβία, γιατί λέει άλλαξε στρατόπεδο. Όλοι μιλάνε βεβαίως, πώς τα κατάφερε αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Όλοι μιλάνε για φοβερή ήττα των ΗΠΑ και κάπως έτσι είναι, γιατί η συμφωνία είναι μια υποχώρηση των ΗΠΑ. Ευτυχώς, θέλω να πω, δεν το λέω με ενόχληση ότι να συνεχιστεί ο πόλεμος, έτσι. Να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε, να κάνουμε ήσυχο καλοκαίρι. Ξεκίνησε ένα πόλεμο ο τύπος χωρίς λόγο, χωρίς κανένα στόχο. Πήγε έτσι, βαράμε εμείς τώρα και ό,τι γίνει. Και τελικά έφτασε στο σημείο οι Ιρανοί να βγουν πιο δυνατοί από αυτό το πράγμα. Αν εξαιρέσει το γεγονός δηλαδή ότι χάσαν τον ηγέτη τους, τον Αγιατολάχ, πλέον το Ιράν είναι πιο ενισχυμένο από όλη αυτή την ιστορία. Και φυσικά αυτοί που στεναχωριούνται περισσότερο από την συμφωνία είναι οι Ισραηλινοί. Γιατί άλλα πράγματα οραματίζονταν. Οραματίζονταν την εξολόθρευση του Ιράν, την υποδούλωση του Ιράν, την μετατροπή του σε ένα νέο Ιράκ. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα τις πολιτικές αναλύσεις. Η ώρα είναι 7 και 8. Φαντάζομαι έχετε να μου πείτε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στο Live 24. Ποιος σας πείραξε? Εδώ μας στέλνει μήνυμα ο Νίκος. Βαγγέλη λέει, πρώτο πινελίκι της ημέρας, όταν διαπίστωσα ότι ξέχασα την τυρόπιτα στο φούρνο. Γύρω να την πάζε, παιδί μου, και σε έχεις φύγει πολύ μακριά. Πάρε έναν άλλο, σιγά. Φοβερό αυτό όμως να ξεχάσει τη ρόπιτα στο φούρνο, δηλαδή που πάμε.
1: Galaxy 92.
0: Και άμα είναι και ωραία η τη ρόπιτα και τη σκέφτεσαι, γιατί εγώ το πρωί όταν πεινάω, γιατί τώρα τελευταία πεινάω πολύ το πρωί. Σκέφτομαι αυτό το κουλούρι που παίρνω, ένα κουλούρι, το σκέφτομαι σε όλη τη διαδρομή. Λέω, κουλουράρα μου εσύ.

0: πολύ ερωτικοί είμαστε σήμερα. Θα το δείτε. Να το Χρήστο το ζηλεύω, γιατί το ρώτησα το φίλο μας εδώ από την Τρίπολη. Λέει κάποιες μέρες, λέει κάνω. Το ρώτησα γιατί ξύπνησε πολύ πρωί και λέει κάνω τρίαθλο. Οπότε κάποιες μέρες πλέον κάνω πρωινό εργόμετρο, ποδήλατο δηλαδή. Πω, πω ρε φίλε, σε ζηλεύω από τη μία. Απ' την άλλη, βέβαια. Εντάξει, θα ήθελα να κοιμηθώ παραπάνω. Δηλαδή, τώρα αν μου έλεγε τι ώρα να ξυπνήσω, θα ξυπνούσα στις 10. Κοιμόμουν 10 ώρες. Η Ξένια από Κηφισιά λέει: όταν μας είπες για το πώς κοιμήθηκε, ζήλεψα. Τέλος πάντων, όταν έχεις όρεξη και είσαι καλά, είσαι απόλαυση. Αλλιώς έχεις μια γκρίνια επίσης ωραία. Κοίτα, πάντα έχω γκρίνια. Δηλαδή, και μην νομίζω ότι σήμερα επειδή κοιμήθηκα δεν θα γκρινιάξω. Έτσι, εννοείται πως θα γκρινιάξω. Συγγνώμη. Καλημέρα. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας της Άννας είναι γιατί αύριο λέει δεν θα φύγει πουθενά, θα είναι στην Αθήνα. Καλά, κάτσε ρε πουλάκι μου. Ακόμα Ιούνιος. Όλοι εδώ είμαστε. Έχει Μουντιάλ. Μια που πάει για το Μουντιάλ, να σε ενημερώσω για τα μάτς της βραδιάς. Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, όπως είπαμε, 4-1 στο μάτς που έχασα τα γκολ. Έφαγα όλο το πρώτο ημίχρονο που ήταν 0-0. Φοβερό πάντως. Μπήκανε 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-1 χθες το βράδυ. Δεν το ήξερα ότι ισοφάρισαν αυτοί. Άρα το πράγμα περιπλέκεται. Δηλαδή, η Τσεχία και η Νότια Αφρική είναι σε δύσκολη θέση. Καναδάς Κατάρ 6-0. Το πάλεψε το Κατάρ. Με ένα βέβαια σοβαρό τραυματισμό ενός παίκτη του Καναδά, του Κανέ, νομίζω. Μεξικό Νότια Κορέα 1-0 στο ντέρμπι του πρώτου ομίλου. Και σήμερα έχει μόνο ένα μάτς, κορίτσια. Το λέω για να χαρείτε. Σήμερα έχει μόνο έναν αγώνα, ο οποίος δεν είναι και φοβερός. Δηλαδή, μπορείτε σήμερα να βγείτε με τον άντρα σας, τον σύντροφό σας, να δείτε και κανέναν άντρα έξω στα μπαρ. Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Οι δύο άσχετοι. Καλές ομάδες έχουν. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα είναι χώρες που το ποδόσφαιρο δεν είναι και το νούμερο ένα στις προτεραιότητές τους. 10 η ώρα λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Αύριο είναι τα ωραία τα μάτς. Μια που είπαμε για τους αγώνες, να δούμε για καμιά βαθμολογία ή γινόμαστε πολύ. Λοιπόν, Μεξικό. Πρώτο πάει για τον επόμενο γύρο. Αυτοί που απειλούνται είναι η Τσεχία και η Νότια Αφρική στο πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία, Κατάρ σε δύσκολη θέση που θα παίξουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Θα παλέψουν για την πρόκριση. Δεν έχει αποκλειστεί κανένας μέχρι στιγμής. Αυτά με τα αθλητικά. Οπότε θα έχουμε πλούσιο Σαββατοκύριακο και από πλευράς Μουντιάλ. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Galaxy 92.
0: Και από το Kiss Me του Terry Hall στο Kiss Me των Sixpence None the Richer. Πολλά φιλιά σήμερα.

0: πρώτο πινελίκι της ημέρας από τον Ανδρέα, ο οποίος το έριξε, λέει, στον ταλικέρι που τον έκλεισε στον Κηφισό. Παιδιά, δεν θέλω τέτοια, προσέχετε λίγο στον Κηφισό, γιατί και γενικότερα γιατί είχαμε θέματα το πρωί. Είχαμε πάλι ένα τροχαίο δυστύχημα. Γενικά αυτός ο Κηφισός είναι Παναγία μου. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας. Παϊτέρης εναντίον Λατινοπούλου. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι, θα σας το πω εντάχει. Στην εκπομπή του Κουσουλού, το μεσημεριανό, το Αποκαλύψεις νομίζω λέγεται, ήταν καλεσμένη η Λατινοπούλου σε παράθυρο και ο Παϊτέρης νομίζω στο στούντιο, ο Βασίλης Παϊτέρης. Και κάποια στιγμή τον είπε γύφτο η Λατινοπούλου, που δεν φημίζεται για τις... μάλλον που φημίζεται για τις ρατσιστικές της δηλώσεις. Αλλά ο Παϊτέρης δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια, της πέταξε ένα πολύ αισχρό υπονοούμενο. Της είπε ότι μήπως η μάνα σου, λέει, επειδή σε βλέπω ότι έχεις τσιγκάνικη ομορφιά, μήπως, λέει, η μητέρα σας, λέει, η κυρία Λατινοπούλου, έχει πάρει, λέει, χαλί από γύφτο, λέει, αλλά δεν το πλήρωσε. Δεν έχεις πού να κρυφτείς μετά από όλα αυτά. Τι να πρωτοσχολιάσεις. Εντάξει, τώρα η Λατινοπούλου τα έχει ξαναπεί αυτά, βεβαίως. Δεν εκπλησόμαστε πλέον, αυτό είναι το φοβερό. Απ' την άλλη, βέβαια, και αυτό που είπε ο Παϊτέρης είναι άκρος εσχρό, και αυτό που με εμένα, όχι με ξενίζει, γιατί το περίμενα, είναι ότι βλέπω ότι ορισμένοι δίθεν φεμινιστές, κυρίως αριστεροί, οι οποίοι το λένε όταν θίγεται μια γυναίκα. Δηλαδή, αν η Λατινοπούλου δεν ήταν η Λατινοπούλου και ήταν μια αριστερή, ρε παιδί μου. Και αυτός που της το έλεγε ήταν ένας δεξιός, δεν ήταν ο Παϊτέρης. Ήταν ένας. Πώς το λένε. Ένας λευκός Έλληνας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ένας μπαλαμός, λοιπόν. Αν της έλεγε κάτι αντίστοιχο, ότι η μάνα σου την απάφτωσε ένας που της πούλησε χαλιά, θα είχε γίνει χαμός. Θα τον είχαν πάει στα δικαστήρια. Αλλά επειδή η Λατινοπούλου είναι αυτή που είναι και δεν τη συμπαθούν, ξεχάζαν και φεμινισμούς και όλα. Άρα, για έναν αριστερό, φεμινισμός, παύλα, ρατσισμός, σημειώσατε δύο. Δηλαδή, ο ρατσισμός υπηρεσχεί του φεμινισμού. Μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λέγεται, μας ενδιαφέρει ποιος το λέει. Αυτό είναι. Κρίνουμε ανάλογα με αυτό που το λέει. Όχι ότι η Λατινοπούλου, φυσικά, αυτό που είπε ήταν σωστό. Και να σου πω και την άποψή μου. Όταν ένας πολιτικός αρχηγός ή μια πολιτική αρχηγός εκφράζει ρατσιστικό λόγο, δεν πρέπει να τον καλεί στις εκπομπές σου. Αλλά τα νουμεράκια είναι γλυκά, πώς να το κάνουμε.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.

0: The Weeknd, τώρα μπορούμε να τον να το μεταδώσουμε. Γιατί είναι και weekend. Λοιπόν, εντωμεταξύ, η εξήγηση του Παϊτέρη για τον όρο γύφτος, ας πούμε, δεν ήταν και η πιο σαφής. Δηλαδή, ήταν ό,τι να είναι. Λέει, ξεκίνησε ο διάλογος λέγοντας ότι, λέει, η Λατινοπούλα έλεγε, δυστυχώς, λέει, υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν. Πέρα από τον όρο τον προσβλητικό, τον ρατσιστικό, πού είναι το περίεργο, δηλαδή, πού είναι το κακό ένας πολιτικός να πλησιάσει Ρωμά για να εκλεγεί, δεν είναι πολίτες της χώρας. Και αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παϊτέρη, ο οποίος είπε, λέει, να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο γύφτος που μας αποκαλεί. Ο γύφτος, είπε ο Παϊτέρης, είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον λέμε άντε ρε γύφτο. Τώρα αυτό είναι εξήγηση, δηλαδή αυτός είναι ο γύφτος. Άρα εκεί νομιμοποιούμαστε να το λέμε γύφτο. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκιχτος. Ξέρετε, αυτό έχει δίκιο. Το τσιγκάνος βγαίνει από το ρήμα αθιγκάνο, που σημαίνει ότι δεν θέλω να με πιάνεις. Διαβασμένος ο Παϊτέρης. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Ποιος είναι αυτός που τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει? Παλιά, λέει, εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμενικός, Ρωμά πληθυντικός. Η εξήγηση δεν ήταν και η πιο σαφής του Παϊτέρη. Μετά είπε το εσχρό αυτό για τη μητέρα της Λατινοπούλου. Και τώρα όλο αυτό μας θύμισε λίγο στα social την παλιά φάρσα που είχε κάνει ο Φερεντίνος στον Παϊτέρη, όπου είχε πάει ο Χρήστος Φερεντίνος, έκανε μια φοβερή εκπομπή τότε, το μπαμ, που έκανε φάρσες. Αλλά αυτή η φάρσα έχει μείνει πραγματικά στην ιστορία. Ήταν ο Παϊτέρης πάνω σε ένα πλοίο, έτσι, που έκανε νομίζω μικρή διαδρομή εδώ κοντά στον Αργοσαρονικό, δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Ήταν σε ένα ferry boat πάνω. Και κάποια στιγμή βλέπει να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα. Ήταν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι βουτούσαν στη θάλασσα, δεν ξέρω, μπορεί να βάλαν και ομοιώματα ανθρώπων. Και άρχισε να λέει ο Παϊτέρης, λέει, τι κάνετε ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί, γιατί κρατάνε τους ανθρώπους, γιατί τους πετάτε στη θάλασσα? Και λέει, κύριε Παϊτέρη, λέει, δεν έχουν εισιτήριο. Λέει, αυτό γίνεται, ο οποίος δεν έχει εισιτήριο, τον πετάνε στη θάλασσα. Και άρχισε να ουρλιάζει ο Παϊτέρης, να ψάχνει το εισιτήριό του. Και αρχίζει να φωνάζει, είναι αυτά πράγματα, ρε, εσείς, σε ποια χρονιά ζούμε? Και έλεγε ο Φερεντίνος, το 2002, κύριε Παϊτέρη. Εγώ δεν θυμόμουν να κάνω αυτή τη φάρσα. Την είδα, παιδιά, αν τη βρείτε, ψάχτε τη λίγο στο TikTok. Θα τη βρείτε σίγουρα. Βάλτε φάρσα Παϊτέρης πλοίο. Θα βρείτε τη φάρσα αυτή που πετάνε ανθρώπους από το πλοίο επειδή δεν είχαν εισιτήριο. Εν τω μεταξύ, το άλλο φοβερό με τον Παϊτέρη, το οποίο μας το θυμίσανε, το γκούγκλαρα, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι έχει κάνει. Έχει αλλάξει 4-5 κόμματα. 5 κόμματα, ναι. Ήτανε στη Νέα Δημοκρατία, ήτανε στο Δίκη του Τσοβόλα, ήταν σε ένα κόμμα που λεγόταν ΕΑΝ και νομίζω ότι. Α, όχι νομίζω, ήταν στα ψηφοδέλτια της πολιτικής άνοιξης του Αντώνη Σαμαρά. Ουδέν σχόλιον. Ήταν στο κόμμα του Σαμαρά το 1993. Το φοβερό είναι ότι ο Παϊτέρης δεν κατάφερε να εκλεγεί με κανέναν. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να είσαι από τους πιο γνωστούς Ρωμά στην Ελλάδα, δηλαδή δεν τον ψήφισε, δεν νομίζω ότι έχει βγει με κάποιον, έτσι, τώρα ελπίζω να μην κάνω λάθος, μάλλον ελπίζω να κάνω λάθος για να έχει εκλεγεί ο άνθρωπος, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τον Παϊτέρη να έχει εκλεγεί ποτέ. Και είναι φοβερό, δηλαδή είσαι σε μια μειονότητα η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, ας πούμε, στη συνοχή της και στην υποστήριξή της, και λες ένας δικό μας παιδί βάζει υποψηφιότητα, δεν τον ψηφίζανε. Πώς τα κατάφερε, σε 4 κόμματα δεν βγήκε με κανέναν? Ναι, τι μας θύμισε τώρα ο Παϊτέρης και ο Τινοπούλου. Η ώρα είναι 7:28, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, Άις μπαλαμό, πολύ αυξημένη. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στον Κυφισό σχετικό, από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε δει και χειρότερα. Είναι Παρασκευή, οπότε σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα νωρίς. Αττική οδός με πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Εθνική και μετά μέχρι την Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισίας είναι πολύ καλή για τα δεδομένα της, με εξαίρεση από το ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείων έχει τα θεματάκια της στην κάθοδο. Η Λίμου Κατεχάκη είναι μια χαρά για να στρίψετε από περιφερειακό. Η Βενιζέλου, βέβαια, της Ηλιούπολης είναι πάντα με ποτηλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Η Παραλιακή είναι καλή, με εξαίρεση το κομμάτι που είναι λίγο πριν το ΕΔΕΜ. Και η Συγκρού, άμα ανοίξει ποτέ, άνοιξε. Η Συγκρού είναι GG. Δηλαδή, στο νέο κόσμο κολλάει, δεν κολλάει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, πολύ χαίρομαι για εσάς. Απολαύστε τη μουσική του Galaxy στο αυτοκίνητο, τώρα που είστε και πιο άνετοι, και τα λέμε σε λίγο. Galaxy 92. Μηνύματα, μην ξεχνάτε, στο galaxy92.gr και στο Instagram Βίχαρης Όπουλος. Καλημέρα στην Αντωνία, καλημέρα στο Χρήστο Πολάρισα.

0: Higher Love από Steve Winwood. Στον Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Ο Θοδωρής λέει καλημέρα από τους Αγρούς. Στάση για καφέ. Όλοι περιμένουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη με τον Μποτσέπη. Κύριε Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτό το βήμα στην εκπομπή για να μπορώ και εγώ να μιλήσω. Κύριε Αντιλοπούλου, η κυρία Αντιλοπούλου, αυτό που είπε είναι καθαρά ρατσιστικό. Το καταδικάζω εγώ. Και ο κύριος Παϊτέρης ήταν κάποτε μέλο. Το κύριος Παϊτέρης ήταν αίμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εδώ υποστηρίζω τον κύριο Παϊτέρη, ο οποίος κάποτε ήταν δημοκράτης, βέρος. Δυστυχώς δεν κατάφερα να μείνω στο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται αυτά, γίνονται αλλαγές. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε ρατσιστική έτσι. Ρατσιστική έτσι εκδήλωση.
1: Εδώ λέει η Φωτεινή κάτι πολύ χρήσιμο για σας, ότι από Περιστέρι μέχρι έξοδο για Φιλαδέλφια στον Κηφισό, κατά μήκος της ΛΕΑ είχε κόνους και αστυνομικούς. Τι έχει συμβεί, λέει. Θα σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Κλείνουν τη ΛΕΑ για να μην μπαίνουν προφανώς. Γιατί δεν νομίζω να έχει κάνει με το δυστύχημα. Αυτό είναι πολύ νωρίτερα. Πρέπει να το κάνουν τελευταία αυτό. Δηλαδή μπαίνουν αστυνομικοί στη ΛΕΑ και παραμονεύουν για αυτούς τους αφελείς που θα μπουν μέσα και θα τους τσακώσουν. Οπότε μην μπαίνετε στη ΛΕΑ σήμερα. Μην μπαίνετε στη ΛΕΑ γενικώς. Είναι λάθος. Είναι παράνομο. Είναι επικίνδυνο. Μην μπαίνετε στη ΛΕΑ. Ίσως γι' αυτό του βάζουν τους κόνους για να μην μπαίνουν αλλιώς, γιατί δεν γίνεται στην Ελλάδα, ξέρεις. Εν τω μεταξύ, τώρα με αυτήν την ιστορία με Λατινοπούλου και Παϊτέρη, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουν οι δυο τους αυτόν τον σασμό που κάνουν οι Ρωμά στο TikTok? Που βγαίνουν στο TikTok δύο οικογένειες Ρωμά που έχει χαλάσει ο Ραβόνας και είναι στη μέση ένας και λέει «Ρωμάνεν τσαβάλεν, εδώ στα νεόχτιστα σπροπύργου, τα παιδιά αλλάξανε γνώμη, θα δώσει ο Μάκης τον Τάκη, θα δώσει 5.000 ευρώ και ένα φαγκρί ή ένα αρνί και λύνει την παρεξήγηση». Να είναι τώρα ένας διαιτητής, ένας από αυτούς που κάνουν κάτι, είναι κάτι δίμετροι Ρωμά που είναι στη μέση, για να λύσουν τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν μεταξύ των οικογενειών και να πάρουν τη Λατινοπούλου να την πάνε στα Νολιώσια ή στο Ζεφύρι και να είναι από τη μια πλευρά η Λατινοπούλου, από την άλλη ο Παϊτέρης, και να λέει στη μέση ο διαιτητής «Ρωμάλεν τσαβάλεν, τα παιδιά είχαν ένα καυγά, τέλαματα τον τέταρα», του λέω εγώ τώρα διάφορα Ρωμά, δεν ξέρω και Ρωμά απ' έξω, «τσαμαρακατώτανα, και είπανε θα δώσουν τα χέρια». Ποιος θα πληρώσει το θέμα τώρα, θα πληρώσει ο Παϊτέρης ή η Λατινοπούλου? Ας πούμε ότι πληρώνει η Λατινοπούλου. Κυρία Λατινοπούλου, Αφροδίτη, κυρία Αφροδίτη εδώ, θα δώσει στον κύριο Βασίλη, θα του δώσει 10.000 ευρώ και όλα θα λυθούν, παρεξήγηση, όποιος έχει κάποιο πρόβλημα να έρχεται σε μένα. Και να τον εβάζουν αυτό στο TikTok, δεν θα έκανε, δεν θα έσπαγε ταμεία αυτό το πράγμα πραγματικά. Πρέπει να το κάνει, κυρία Λατινοπούλου, αν ακούτε, σας παρακαλώ, κάντε μια τέτοια διευθέτηση του προβλήματος δημοσίως στο TikTok. Κύριε Παϊτέρη, και εσείς που είστε έτσι, που τα ξέρετε αυτά τα, τους ασμούς, εν πάση περιπτώσει τους δικούς σας. Κάντε το, σας παρακαλούμε.
2: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever, από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
1: Ορισμός της καρέκλας. Άσπρη κάλτσα. Σκαρπίνι. Και πίστα.

0: Billie Jean. Είναι η Billie Jean, γιατί όταν ήμασταν μικροί νομίζαμε ότι είναι ο Billie Jean. Γιατί ο Billie είναι ένα ανδρικό όνομα, νομίζαμε. Δεν είναι ο Billie Jean. Άρα, μπιλάρα. Λοιπόν, μεταξύ, ας αφήσουμε λίγο τη Λατινοπούλου και τον Παϊτέρη στην ησυχία τους, που δεν θα είναι και πολύ ήσυχη σήμερα, φαντάζομαι θα δέχονται πολλές κρούσεις για συνεντεύξεις. Πάμε λίγο στον Πειραιά, που χθες είχαμε ένα πολύ ωραίο, έτσι, ωραίο. Καταλαβαίνετε ποια είναι το λέω, ειρωνικά έτσι. Είχαμε ένα πολύ περίεργο διαπληκτισμό, όπου ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγαν να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μία τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα! Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο πιτσιρικάδες, οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βλέπω μετά τα δύο αδέρφια τσιριλιπιπί όμως, με το που το είδαν την τρίαινα, ξεχάσαν και τα 77 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος στέει τώρα, η αλήθεια είναι εδώ. Το σίγουρο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν φέρθηκε σωστά. Θέλω να πω, έχεις ένα θέμα από το πάρκινγκ, δεν μπλακώνεσαι ούτε με τρίαινες ούτε με τίποτα. Άμα θες, φωνάζεις δημοτική αστυνομία. Μ' αρέσει το μεταξύ που το μετέδωσα στα δελτία ότι έλεγε χθες η Μάρα Ζαχαρέα. Τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα των Αθηναίων στο θέμα του πάρκινγκ. Όχι, Μάρα μου, δεν έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια. Για να πλακωθείς με τρίαινα, πρέπει να έχεις προβλήματα ψυχολογικά. Δεν είναι θέμα τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα. Τσατάλια έχουν γίνει τα δικά μου νεύρα κάθε μέρα με το πάρκινγκ. Δεν έχω πάει να πλακωθώ με κανέναν. Και έχει περισσότεροι άνθρωποι, αυτό με επιφύλαξε βέβαια, δεν έχουν πλακωθεί, δεν έχουν έρθει στα χέρια για πάρκινγκ. Μπορεί να τσατίζει, μπορεί να βρει, αλλά τρίαινα δεν παίρνει. Ούτε απειλεί κάποιον. Λοιπόν, και αυτό το θέμα είναι την τρίαινα. Όταν λέμε τρίαινα, φανταστείτε είναι, ρε παιδί μου, ουσιαστικά ένα. Πώς το λένε, αυτά που. Πώς είναι το ψαροντούφεκο που έχει αυτό το σιδερένιο το πράγμα. Αυτό φανταστείτε το σε μεγάλο. Δηλαδή, όταν λέμε τρίαινα, δεν λέμε ότι τα τρία αυτά είναι πολύ σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Σας λέω τώρα. Είναι μια μικρή τρίαινα, εν πάση περιπτώσει. Την οποία την είχε αυτό τώρα την τρίαινα. Βέβαια υπάρχει κάποια σκέψη, τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα, οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
2: Διαφημίσεις.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

0: όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.
8: Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, λέει ήταν ξύλινο κοντάρι σκούπας με κοντή τρίνα για χταπόδια είναι αυτό. Άκουρε φίλε, ξύλινο κοντάρι σκούπας με κοντή τρίνα για χταπόδια. Κάτι τέτοιο φαντάστηκα κι εγώ, είναι ειλικρινής. Λοιπόν, και σκεφτόμουν το άλλο μετά, λίγες μέρες πριν από αυτό, δηλαδή μετά την αποκάλυψη, τα αποκαλυπτήρια του Ποσειδώνα με την Τρίενα στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ, είχαμε αυτή την ιστορία με τους 12 θεϊστές. Θυμάστε που ήταν κάποιοι, ένας αξιωματικός που ορκίστηκε έχοντας στο πλάι του έναν ιερέα 12 θεϊστή και μετά τους έβγαλε ο Ευαγγελάτος και λέγανε «Στην Άρτεμις πονδύ θυσιάζουμε τον Ιώμη» και κάτι τέτοια. Και ήταν κάτι κυρίες γύρω-γύρω που γινούσαν από ένα τραπέζι με κάτι λιχνάρια, δεν ξέρω τι ήταν. Και λέω ρε εσύ, μήπως όντως τους ανθρώπους τους έχουμε παρεξηγήσει, μήπως όντως υπάρχουν οι 12 θεοί και εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ με μια τρίαινα. Μπορεί να εμφανιστεί ο Δίας, γιατί κάθε μέρα τον επικαλούμαστε, λέμε μπιπ ο Δίας. Μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί ο Άρης. Ο Άρης υπάρχει τώρα με το Σπανούλι πιο δυνατός. Μπορεί να εμφανιστεί ο Ερμής, ξέρω εγώ, κάπου. Μπορεί να εμφανιστεί η Αφροδίτη. Α, η Λατινοπούλου εμφανίστηκε. Ορίστε, να. Άρα το 12ο μας κυνηγάει, παιδιά. Σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω.

0: Ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε με τις μίζερες ζωές μας και γύρω μας γίνονται πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς με τι ασχολούνται άνθρωποι. Κοίταξε τώρα, κάποιος είχε βρει, λέει, μια χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου και το κρέμασε, την κρέμασε ως διακοσμητική έξω από το σπίτι στην Πάρο. Και πέρασε κάποια από εκεί, δεν ξέρω πώς αντιλήφθηκε, εν πάση περιπτώσει, την ύπαρξη αυτής της σπάνιας χελώνας. Φυσικά, μάλλον είδε μια χελώνα, σου λέει, τη χελώνα την κακοποίησα, την τη βρήκε κρεμασμένη, λοιπόν, και έκανε καταγγελία. Και λέει, στο σημείο έφτασε η ελληνική αστυνομία και κατέσχεσε το ζώο, με τον ιδιοκτήτη να δίνει δύο διαφορετικές εκδοχές για το πώς βρέθηκε στην πόρτα ένα από τα σπανιότερα είδη χελώνας παγκοσμίως. Ο άλλος είχε κρεμάσει την πόρτα του στην Πάρο μία χελώνα νεκρή, βαλσαμωμένη, δεν ξέρω τι τις κάνουν. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πει κανείς, αλήθεια, Κυριακή, μας ακούς στην Πάρο, ξέρεις τίποτα εδώ, για στείλε. Η επισκέπτρια ενημέρωσε την μη κυβερνητική οργάνωση Naxos Island Wildlife Protection, η οποία αναφέρει πως όταν έλαβαν τις φωτογραφίες με το ζώο, δυσκολευτήκανε, λέει, να πιστέψουν αυτό που βλέπανε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο. Καλά, αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι που έχουν βαλσαμώσει ελάφια και τα έχουν στον τοίχο. Δεν είναι μόνο σε ταινίες αυτά, υπάρχουν. Αλλά επρόκειτο, λέει, για γερακοχελώνα, Hawksbill Eretmochelys imbricata, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων, critically endangered. Ενημερώθηκε η αστυνομία και μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα. Συγγνώμη που γελάω τώρα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άλλος πήρε τη χελώνα. Κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις. Στη γυναίκα υποστήριξε ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου, ενώ αργότερα ανέφερε ότι την είχε δώσει άτομο που πλέον έχει πεθάνει. Πέθανε και η χελώνα, πέθανε και ο κάτοχος της, ο πρώην. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεγονός που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα: για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια αρχή? Για τον απλούστατο λόγο ότι σε κανέναν από τους παριανούς που περνούσαν από το σπίτι αυτό δεν φάνηκε περίεργο ή δεν αναγνώρισαν ότι η χελώνα αυτή ήταν σπάνια. Και τώρα τα λέμε σπάνια, είναι πραγματικά πολύ. Το καβούκι της, δηλαδή, είναι φοβερά όμορφο. Είναι πραγματικά ένα κόψο τέχνημα. Πιθανότατα ο τύπος αυτός το κρέμασε για αυτό το λόγο, για να μορφύνει, υποτίθεται, το ότι. Τώρα να βάλεις μια νεκρή χελώνα στην είσοδο. Πες μου, ο ντελιβεράς αυτός που θα πάει εκεί. Πες μου, ένας ντελιβεράς που τον έχει πάρει αυτός ο παριανός με τη χελώνα και του λέει ένα φρέντο καπουτσίνο με στέβια και ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και φτάνει ο ντελιβεράς, φαντάζομαι έχουν ντελιβερ και στην Πάρο, έτσι δεν είναι, Κυριακή. Φτάνει ο ντελιβεράς και βλέπει τη χελώνα στην είσοδο. Χτυπάει το κουδούνι. Εγώ θα κόλωνα, το λέω. Αν ήμουν ντελιβεράς δηλαδή και δεν ήξερα τον τύπο αυτόν και έβλεπα τη χελώνα, δεν θα χτυπούσα το κουδούνι με τίποτα. Αυτός τώρα μπορεί να βγαίνε με καμιά τρίαινα από μέσα, σαν τον άλλο από τον Πειραιά. Μπορεί να βγαίνε ντυμένος με καβούκια, δεν ξέρω. Ο κόσμος, παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν.
1: Galaxy 92.
0: Οι χελώνες, λέει, είναι δείγμα καλοτυχίας, εξού και τα κολλιά και τα βραχιολάκια. Τώρα, εντάξει, Φωτεινή και εσύ. Και τι πρέπει να την κρεμάσει όλες απ' έξω.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? 6 λεπτά μετά τις 8 είστε στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Είναι το spelling. Το spelling ήρθε Παρασκευάρα φοβερή με πολύ ωραίο καιρό που θα έχουμε. Το πουσουκού. Μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας, τις εκδρομές σας. Μπορείτε να ανοίξετε κλιματιστικό αν θέλετε σπίτι, να δείτε Μουντιάλ. Μπορείτε να αράξετε, να ξεκουραστείτε. Αρκεί να μην δουλεύετε βέβαια, γιατί υπάρχουν και οι συμπολίτες μας που δουλεύουν όλο το σουκού αυτό το καιρό που εμείς λέμε τι ωραία καλοκαιράκι. Εσείς το λέτε δηλαδή, εγώ δεν το λέω. Αλλά για να σας κάνουμε ακόμα πιο ωραίο το καλοκαίρι, θα σας δώσουμε σε λίγο την ευκαιρία να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Τίνο. Σε λιγάκι με διαγωνισμό όλο αυτό, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα δώσουμε για Τίνο. Δίνουμε εδώ συνεχώς εισιτήρια για ακτοπλοϊκά. Όπως έχετε καταλάβει, ο Galaxy 92 σας αγαπάει πάρα πολύ και σας δίνει τα καλύτερα δώρα. Τώρα, προς το παρόν, η ώρα είναι 8 και 7. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Όπως σας έτσι προδιέθεσα, τα πράγματα θα είναι καλά. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμαθεί από 23 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας κάνει λίγο σαν Αύγουστος αυτός ο Ιούνιος? Θα να πω είναι λίγο ψιλοήρεμα τα πράγματα, έτσι. Δεν έχουμε χτύπα ξύλο, Παναγία μου, μην έχουμε τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δηλαδή ψιλοήρεμη επικαιρότητα, έχουμε το Μουντιάλ μας, ωραία περνάμε. Ωραία, όταν το βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν ξενυχτάτε εσείς να δείτε μπάλα. Αλλά έτσι να πάει. Μπορεί να πάει έτσι το καλοκαίρι, βέβαια, απ' την άλλη. Άμα πάει έτσι το καλοκαίρι, τι θα λέμε εδώ πέρα? Θα λέμε λέει, συνέχεια χαζομάρες, έτσι. Δηλαδή, να ας πούμε, από τις ειδήσεις της ημέρας, φαντάσου πόσο ένδυα ειδήσεων υπάρχει. Τρίτη αναβολή με ψήφους και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις άρσεις ασυλίας της πέτυχε η Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της αναβολής ψήφισαν και τρεις γαλάζιοι βουλευτές. Γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το Αντάρτικο. Ψηφίσαν οι δημοκράτες υπέρ της Κωνσταντοπούλου, Μπράβο. Τα ύστερα του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Αυτά, λοιπόν, συνεχίζουμε. Barry White, Top Loader, Sir, έρχονται στο Galaxy 92. Η περισσότερη και καλύτερη μουσική στην πόλη. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Και σε λίγο τα εισιτήρια.
2: Galaxy 92.
3: I've heard people say.
0: Αυτή η φωνή.
3: Too much of anything is not good for you, baby.
0: Σαν να έχεις πάθει λαρυγγίτιδα, έτσι, ένα πράγμα.
3: I don't know about that. Many times we've loved and we've shared love and
0: Barry White είναι το αντίθετο του Άδωνη σε φωνή.

Enough to your love. Να μην παίζουμε πολύ Barry White, γιατί βλέπω είστε λίγο επικίνδυνοι. Εδώ είμαι ο Παναγιώτης, θεώρησε σωστό να μας ενημερώσει ότι ξύπνησε έχοντας κάνει πρωινό σεξ. Παναγιώτη, ευχαριστούμε για αυτή την εικόνα. Καλημέρα. Βαγγέλη, λέει εδώ η Αγγελική, πότε θα μας χαιρετήσεις για διακοπές? Κάτσε, Αγγελική, να με διώξεις από τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είστε εσείς, ρε εσύ? Θα φύγω τελείου λίου. Δεν είναι, λέει, να ξυπνάς με το πρωί ούτε με τη φωνή του Μπάρι ούτε με τη φωνή του Άδωνη. Άσε με άλλες φωνές. Με ποια φωνή θες να ξυπνάς εσύ, για πες μας, για να την κάνουμε εδώ. Λοιπόν, αρχίζει και γίνεται λίγο αστείο έως γραφικό ότι κάθε μέρα αναφερόμαστε στα ψάρια σε αυτή την εκπομπή. Γιατί αναφερόμαστε στα ψάρια τώρα? Γιατί έχει έρθει, λέει, εδώ ένα νέο ψάρι εκτός από το λαγοκέφαλο. Είχαμε πριν τη χελώνα αυτήν. Τώρα δεν είναι ψάρι χελώνα, το ξέρω, απλά θα έχουμε γίνει πολύ animal friendly. Εν τω μεταξύ, μετά το λαγοκέφαλο έσκασε κι άλλο ψάρι πρόσφυγας. Ο Φαραώ Καρδινάλιος. Αυτός τουλάχιστον έχει ωραίο όνομα, ο άλλος λαγοκέφαλος, λες, ρε φίλε, εντάξει, λαγοκέφαλος. Φαραώ Καρδινάλιος μας ήρθε από τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, το ψάρι πήγε εκεί πέρα να πούμε, είχε πόλεμο, τρόμαξε, σου λέει, πάμε να φύγουμε από τον Περσικό κόλπο, θα πάμε στο Αιγαίο. Είναι ένα ψάρι πολύ διαφορετικό από τα άλλα που ξέρουμε. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, έχει κάτι ρίγες. Εντάξει, δεν είναι και λαγοκέφαλος, είναι πιο νορμάλ. Είναι επικίνδυνος, λέει ο Φαραώ. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, ευτυχώς, Παναγία μου. Η επιτυχής εγκατάστασή του σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα θερμόφυλα είδη επεκτείνουν σταδιακά την παρουσία του σε ελληνικές θάλασσες. Παιδιά, θα σκάσουν εδώ ψάρια τα οποία δεν τα έχουμε δει ποτέ μας. Επίσης, λέει, υπάρχουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι θερμόφιλοι, είναι Γερμανοί. Είναι ή αλλιώς rabbit fish. Πρόκειται για φυτοφάγα ψάρια, ευτυχώς, που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυκιών και μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Πάντα φίδια. Ένα ακόμη είδος που παρακολουθούν, και άλλο είδος έρχεται όλοι στην Ελλάδα θα έρθουνε. Ακούστηκε κάπως αυτό. Όλα τα ψάρια, να διευκρινίσω για όσου άνοιξαν τώρα του δέκτε, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έρχονται τα ψάρια και μα παίρνουν τι δουλειέ. Ένα ακόμη είδο που παρακολουθούν οι ειδικοί είναι το Παπαρουπενέους φορσκάλι, γνωστό και ω κόκκινο μπαρμπούνι τη ερυθρά θάλασσα. Αν και δεν έχει προκαλέσει προβλήματα όπως αυτά του λαγοκέφαλου, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα βιολογική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη Μεσόγειο. Με κάνα κανονικό ψάρι, καμιά τσιπούρα, κάνα λαβράκι, κάνα φαγκρί θα έχει η ελληνική θάλασσα ή θα είναι όλο, πώς το λένε, λαγοκέφαλους και κουφιοκέφαλους? Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε. Και δεν τρώγονται όλα αυτά εντωμεταξύ, έτσι. Νομίζω, δηλαδή, μπορεί να τρώγονται κιόλας. Το ανακαλύψουμε στην πορεία.

0: Καλημέρα στη Γιάννα που περιμένει το μετρό για τη δουλειά και ακούει Galaxy. Καλημέρα στην Ανθή. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Και ήρθε η ώρα που περιμένατε. Θα σας δώσω τώρα το mail του σταθμού για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τα δύο εισιτήρια, μάλλον το δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα σε οικονομική θέση για ένα ταξίδι στην Τίνο. Στέλνετε μήνυμα στο studio παπάκι galaxy92.gr. Mail, συγγνώμη. Studio παπάκι galaxy92.gr είναι το mail που στέλνετε. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, απόλαυσε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρές, 20% έκπτωση στην Special Οικονομική και για τα μέλη C-Smiles έως 30% έκπτωση στα γεωταχή. Πολύ σημαντικό. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, C όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, C δηλαδή SEA. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω. Ωραία η Τίνος, ε. Πολύ ωραίο φαΐ. Πάρα πολύ ωραίο φαΐ Τίνος, παιδιά. Ωραίες παραλίες. Και για εσάς που σας αρέσουν πάρα, που σας αρέσει πάρα πολύ η ηλιοθεραπεία, είναι πάρα πολύ θετικές, είναι πάρα πολύ καλό που έχει τις παραλίες προς τα νοτιοδυτικά. Δηλαδή, ο ήλιος είναι με πολλή ώρα πάνω. Μπορείτε να γίνετε εκεί γκάγκανοι. Μειώθηκαν οι γεννήσεις, λέει, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα εκτός από την Κρήτη. Μόνο η Κρήτη άντεξε. Έχουμε ξαναπεί τις απόψεις μας εδώ, τις δικές μου δηλαδή, για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν είναι αποκλειστικά θέμα οικονομικού παράγοντα, είναι και θέμα σύγχρονης ζωής, είναι και θέμα ότι τα ζευγάρια πλέον δεν θέλουν να στερηθούν πράγματα για να τα πάρουν τα παιδιά τους. Λέει, αστερηθώ εγώ τα ταξίδια ή τα ρούχα για να κάνω παιδί. Έτσι είναι η νοοτροπία μας πλέον. Βέβαια στην Κρήτη υπάρχει διαφορά, ότι εκεί οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν. Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια που και οικονομικά, αν θέλεις, είναι καλύτερα, γιατί είναι αυτάρκης. Οι άνθρωποι εκεί έχουν τα σπίτια τους, έχουν τις ελιές τους, έχουν λιγότερα, είναι πιο άνετα οικονομικά, ας πούμε. Και έχει και μείνει και μια περιφέρεια που κρατάει πάρα πολύ την παράδοση. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί θεωρούν ακόμα την οικογένεια ένα θεσμό που πρέπει να διονύζεται και να μεγαλώνει. Σε αντίθεση με την Αθήνα, ας πούμε, το να κάνεις παιδί πλέον είναι όχι είδηση, θεωρείται extreme sport. Πάμε για ένα σύντομο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας. Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Ταμιακό έγκλημα 2,39 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο πρώτο πεντάμινο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Μωρισέρ. Ότι θα μου άρεσε η Σέρ στα γεράματα, δεν το περίμενα ποτέ. Είναι λίγο περίεργο. Ντόβελα μόρε, που είναι ο έρωτας, ντόβελα μόρε. Μας λείπουν οι Ιταλοί από το Μουντιάλ, παιδιά. Δεν γίνεται Μουντιάλ χωρίς Ιταλία. Πιστεύω ότι όπως, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η παράδοση, η Ελλάδα με την αποστολή της να ξεκινάνε την παρέλαση στους Ολυμπιακούς, και δεν εννοείται Ελλάδα, μάλλον δεν εννοούνται Ολυμπιακοί χωρίς Ελλάδα. Θα ήθελα έτσι η Ιταλία να πάρει μια θέση, πώς είναι στην Eurovision, που πάνε Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι κάθε φορά, να έχει Ιταλία το Μουντιάλ. Όχι ότι είμαι φιλοϊταλός, αντιθέτως, αλλά θέλω να έχει αυτό το πράγμα, αυτό που κάνουν έτσι με τα χέρια σαν να προσεύχονται στο διαιτητή που λέει μα και κάτσο, δεν είναι Μουντιάλ, μας στέλνουν τώρα κάτι Βοσνίες, Ερζεγοβίνες, κάτι Κατάρ, μα τώρα είναι δυνατόν να παίζει το Κατάρ και να μην παίζει η Ιταλία, ας πούμε. Θα μου πεις ότι δεν παίζει η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, 8 και 28 πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Για να δούμε, είναι τα πράγματα ήρεμα όπως πριν. Ο Κηφισός έχει δυσκολέψει, η αλήθεια είναι αυτή, από λεωφόρο Αθηνών. Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας, ειδικά κατεβαίνοντας. Στην άνοδο θα δυσκολευτείτε μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει ένα μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Πρόβλημα στη Μεσογείο στην κάθοδο. Πρόβλημα και στην Κηφισία στην άνοδο, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού. Και στην κάθοδο στο ύψος του Γυροκομείου. Εκεί που θα πάμε όλοι.
2: Ναι, και εγώ θα πάω βεβαίως. Στο Γυροκομείο θα κάνουμε τη σειρά, ναι.
0: Στην Αλίμου Κατεχάκη, με το που μπαίνεις από Αττική Οδό, από Περιφερειακό, θα δυσκολευτείς. Θα δυσκολευτείς επίσης και στην άνοδο της Βενιζέλου από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα, αυτή την κλασική καταραμένη οδό. Η παραλιακή είναι καλούτσικη μέχρι να φτάσεις στη Μαρίνα Φλίσβου. Μετά τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ και στα δύο ρεύματα έχουμε πρόβλημα. Αν πηγαίνεις δε για Πειραιά, ξέχασέ το. Θα φας μποτιλιάρισμα από πριν τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι να φτάσει Πειραιά. Αν πηγαίνετε και κάνετε ταξίδι, πάτε λίγο νωρίτερα σήμερα. Ξέρω εγώ τι να πω. Έχουν φύγει τα πλοία ήδη. Τι ώρα είναι, 8 και 20. Πέτρου Ράλι επίσης έχει ένα πρόβλημα. Στο ρεύμα εισόδου για Αθήνα, το ποτάμι από την Αθηνών και κάτω είναι μια χαρά. Εντάξει, τίποτα το συγκλονιστικό, ευτυχώς. Θέλω να πω στους φίλους και στις φίλες που στέλνετε μηνύματα για το, διαγωνισμό για το ταξίδι στην Τίνο, μη στέλνετε στο Live24, στείλτε στο mail του, στο mail του σταθμού, studio@galaxy92.gr. Καλημέρα στα παιδιά στη Δράμα που με ακούνε όλοι μαζί στη δουλειά και περνάει ευχάριστα η ώρα μέχρι τις 10. Φαντάζομαι ότι δουλεύετε και μετά, έτσι, εννοείς ότι η εκπομπή σταματάει στις 10. Φαντάζεσαι να πηγαίνανε δουλειά 8 με 10 και να φεύγανε μετά, δεν θα ήταν τέλειο αυτό? Που να μην σε νοιάζει, θα ξυπνήσεις, ρε παιδί μου, θα σε ξυπνήσω και 6 ώρα. Ο Άδωνης είπε ότι ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν τα αυγά, λέει.
3: Ωραία, κοίταξε, τον κύριο Τσίπρα, ξέρω τα αισθήματά μου, τον κύριο Τσίπρα θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά πασχαλιάτικα. Πασχαλινά.
0: Υπάρχει τώρα μια κόντρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάνε όλοι με τον Τσίπρα. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα από τις πολιτικές αναλύσεις που άκουγα χθες, είναι ότι και ο Τσίπρας δεν τους θέλει όλους. Δηλαδή, δεν θέλει τον Μπολάκη, τη Δούρου αυτούς. Υπάρχει ένα. Γιατί σου λέει, άμα τους πάρει όλους αυτούς, σύμφωνα με την πολιτική ανάλυση του Άδωνη, βέβαια, του Αδώνιδος, ότι αν πάρει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ μαζί του, θα φάει ήττα. Γιατί ο κόσμος θα δει πρόσωπα που τα έχει συνδυάσει με την περίοδο του κλεισίματος των τραπεζών, που δεν είναι φόλα ΣΥΡΙΖΕΙ, ρε παιδί μου. Γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει τους φόλα ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ μόνο, θέλει κόσμο γενικότερα της κεντροαριστεράς. Κεντροαριστεράς, φώναξε κανιές, είμαι και εγώ εδώ, Νίκος Ανδρουλάκιας. Είδατε ότι στην Κρήτη έχουμε, δεν είναι μόνη περιοχή που δεν έχει μείωση, έχουμε αύξηση αύξηση των γεννήσεων. Είναι λίγο στο χαντάκι. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχουμε Anastasia, NAC, OMD, Teddy Swims, όλοι αστέρες στο Galaxy92. Σήμερα Παρασκευή, 19 Ιουνίου.
4: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
5: Galaxy 92. Amazing music. Ooh.

I'm out of love, δηλαδή. Είμαι εκτός αγάπης, εκτός έρωτα. Έλα, κορίτσι μου. Καλά, εντάξει, ρέμισε λίγο. Έλα, σε παρακαλώ, θέλω να ρεμίσει λιγάκι. Υπάρχει κόσμος που πάει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πολύ σωστή επισήμανση του φίλου. Λέει, Βαγγέλη, τι γράφουμε στο mail? Δεν μας είπες για το εισιτήριο, για την Τίνο. Λοιπόν, για την Τίνο γράφετε στο studio papakigalaxy92.gr το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τίνος. Τίνος είσαι εσύ. Όχι αυτό, γιατί το γράφω λοιπόν. Να πάτε να κάνετε ένα τάμα. Εγώ τώρα, επειδή αρχίζω και έχω γεράσει, ας πούμε, αρχίζω και τα σκέφτομαι αυτά που ξέρεις. Παλιά τα κορόιδευα. Τώρα μπορεί να με δείτε να πάω και μπουσουλώντας επάνω στο ναό. Στην ναό του Ευαγγελισμού. Είναι της Ευαγγελίστριας είναι αυτός ο ναός, δεν είναι της Παναγίας. Από ό,τι έμαθα μετά. Επίσης, απέναντι από την εκκλησία της στην Τίνο έχει και αυτά τα. Έχετε ακούσει αυτή τη φράση που λένε «Θα ανάψω μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου». Νόμιζα ότι είναι μεταφορικό, αλλά όταν πήγα στην Τίνο, όντως διαπίστωσα ότι υπάρχουν λαμπάδες που είναι 2 μέτρα. 1,80, δηλαδή μετράς τον μπόι του αλλού. Πώς είναι η πίτσα με το μέτρο? Είναι λαμπάδα με το μέτρο. Εντάξει, κακή η παρομοίωση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να σας δώσω έτσι την εικόνα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Πολλά φιλιά στη Δράμα. Και έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Ευχάριστη είδηση από Θεσσαλονίκη. Ξαναμπαίνει το μετρό στις Ράγες το Σάββατο. Ξαναλειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης. Τι μετρό είναι αυτό? Μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει. Κάθε μήνα κάτι σταματάει, κάτι έχει, σαν να έχει περίοδο αυτό το μετρό. Σου λέει θα λειτουργώ μέχρι τις 20, 20 με 25 έχω τις δύσκολες μέρες μου, μετά 26 ξαναμπαίνω. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Μήπως το σταματήσαν το μετρό επειδή είχε αθηναϊκές πινακίδες? Δεν ξέρω. Μετά από 21 μέρες υπομονής, οι πύλες των σταθμών της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγουν και πάλι για τους επιβάτες από μεθαύριο. Τώρα πλάκα το σκέφτεστε αυτό. Σκεφτείτε να σας λέγανε εσάς ότι το μετρό σταματάει για ένα μήνα και εντωμεταξύ οι συμπατριώτες μου Θεσσαλονικής το συνήθισαν. Δηλαδή, πάλι που συνήθισαν, ρε παιδί μου, σαν ένα νέο τρόπο μετακίνησης, τους λένε οι άλλοι θα σταματήσουμε για να κάνουμε έργα. Δεν είναι τώρα normal αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν προνοήσει ώστε αυτές οι επεκτάσεις να έχουν γίνει, δεν ξέρω, αργότερα, νωρίτερα. Θα μου πεις αργότερα, μα γίνουν, τι να το κάνεις. Θα πάει στην Καλαμαριά το μετρό. Πώς έλεγε, είχε και μετρό στην Καλαμαριά. Γεια σου Κοτσαρίκο, με τα υπονοούμενά σου να πούμε, είσαι πάντα μέσα στα ωραία, μες στις εξελίξεις. Ο Τσίπρας είπε νίκη στις επόμενες εκλογές ακόμα και αν γίνουν πρόωρα. Νίκη τώρα είναι σχετικό, τι είναι η νίκη? Νίκη να σχηματίσει κυβέρνηση. Κανονικά όλη η κεντροαριστερά στην Ελλάδα, έτσι, θα το πω τώρα αυτό γιατί σκάω κάθε φορά που το σκέφτομαι, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα πρέπει να έχει ενωθεί. Είμαστε σε μια χώρα που οι πολιτικοί είναι παρτάκιδες 100%. Αυτό που λένε ότι δεν έχουν κουλτούρα συνεργασίας. Μια χαρά έχουν κουλτούρα συνεργασίας όταν σφίγγουν τα ζωνάρια. Για να το δούμε. Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουν, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιος που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, αυτό το Βρώμικο 89, πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε. Ήτανε η Βρώμικη... Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού το 1989.

0: Λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, καταρχάς να μου πω ότι αυτή είναι η τραγουδάρα Bad Dreams από τον Teddy Swims. Ο Δημήτρης λέει, Βαγγέλη λέει και κουκουέ, μην ξεχνάς με Χαρίλα Φλωράκη. Ναι, το κουκουέ τότε όμως ήταν συνασπισμός μαζί με την ελληνική αριστερά, τότε λεγόταν νομίζω. Είχαν φτιάξει το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. Τώρα μην τα λέμε αυτά, τώρα μην γινόμαστε boomers. Λοιπόν, και με Νέα Δημοκρατία με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, θέλω να πω μια καλή μέρα στη πρωινή σας εκπομπή. Κύριε, πείτε με πώς από εδώ. Θέλω να πω μια καλή μέρα στον Galaxy 92, μια που βρυμωρεύσατε, μια που βρυμωρεύσατε τη συγκυβέρνηση, αυτή τη λαμπρή στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Λοιπόν, σκιάχτηκα. Πάμε λιγάκι στο χώρο της τηλεόρασης, κάτι πιο ευχάριστο. Ή και όχι. Ο Λιάγκας χθες έξαλλος με τους YouTubers, με το Φίπστερ, και μάλιστα είπε ότι το YouTube φταίει που χάνουν τη δουλειά τους οι πανελίστες του. Το οποίο είναι τραγικό να το λες. Θα να πω. Δεν φταίει, ας πούμε, το YouTube. Δεν μπορεί να επιρρύπτει την ευθύνη ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους επειδή το YouTube ανέβηκε. Έξαλλος πάντως με το Φίπστερ, γιατί ο Φίπστερ του τι λέει, στεγνά, κανονικότατα. Έχει ένα κόλλημα με το YouTube ο Λιάγκας. Το εξήγησε χθες ότι λέει τον ενοχλούσαν οι φθηνές παραγωγές. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Δεν θα του πει κανένα στεγνά. Θα ρωτήσουν κάποιον. Έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την παρέμβαση, την τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το θέμα των YouTube, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όχι τώρα να λένε ότι χάνουν τη δουλειά του κάποιοι επειδή το YouTube ανέβηκε. Με τον τρόπο που το λες, γιατί πρακτικά η τηλεόραση δεν έχει λεφτά πλέον, γιατί δεν έχει τα λεφτά που είχε παλιότερα, γιατί δεν έχει και την ανάλογη τηλεθέαση. Η τηλεόραση έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο. Εξάλλου το βλέπετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας. Τα κινητά, το ίντερνετ έχουν πάρει μεγάλη μερίδα της προσοχής του κοινού. Εν πάση περιπτώσει, αυτά στα λύσουμε εμείς της τηλεόρασης. Βαγγέλη, η κλήρωση για τακτοπλοϊκά ύδρας έχει γίνει, για να μην περιμένω κάτι, λέει Γιάννα. Παιδιά, τις κληρώσεις τις κάνει η ρεσεψιόν. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ενημερωθείτε εντός της. Λοιπόν, θα ρωτήσω μετά τη reception και θα έχω έτσι ένα update να σας κάνω από Δευτέρα, εντάξει.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr.

0: επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
7: Βασιλιάδες, θα σας έχω με φουλ κλιματισμό, θα τσιτώσει η ρόγα. Συγγνώμη, αυτό δεν ξέρω που ξέφυγε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχω νέο υλικό να σας παρουσιάσω στην παράσταση. Ακόμη και εσείς που έχετε δει το «Πόσο χρόνο έχω», θα δείτε πολύ φρέσκο υλικό την επόμενη Πέμπτη. Τα εισιτήριά σας στο more.com. Stand-up comedy. Γιατί γελάστε, γιατί χανόμαστε. Να πω και ένα κλισέ έτσι. Έλα, πάμε λίγο. Πα-πα-παμ. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr, πάμε δυνατά.

0: πολύ γρήγορα τελειώνει ο καφές. Και παίρνω και large. My Sharona. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε δυναμικά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. VH είναι το account μου. Τώρα, ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη που ήταν αραβωνιασμένο για 53 χρόνια. Εντάξει ρε φίλε, το ξεφτύλησες. Είπαμε εντάξει, να κοροϊδεύουμε την άλλη, αλλά εσύ το παράκανε. 53 χρόνια αραβωνιασμένοι. Παντρεύτηκαν επιτέλους τώρα που πήραν πρωτάθλημα οι New York Knicks. Χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στο ότι έγινε κάποιο τάμα. Δηλαδή αυτός μπορεί να είπε, να του λέγει αυτή: βρε αγάπη μου, τα έχουμε τόσα χρόνια, έχουμε αραβωνιαστεί, πότε θα με παντρευτείς. Θα της είπε αυτός: κάτσε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Και τελικά πήρανε πρωτάθλημα οι Knicks. Οπότε αν είστε σε κάποια ομάδα ελληνική που δεν παίρνει τίτλους, αν είστε Βάζελος ας πούμε στο ποδόσφαιρο, αν είστε Βάζελος παντού, αν είσαι Βάζελος και λες μωρό μου θα σε παντρευτώ όταν πάρουμε πρωτάθλημα, μην είστε τόσο σίγουροι γιατί μπορεί να γίνει. Βέβαια άμα πάρει ο Βάζελος πρωτάθλημα, εσένα δεν σε νοιάζει που παντρεύεσαι, χαίρεσαι που παίρνει πρωτάθλημα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Απαντήστε μου λίγο εδώ πέρα, χωρίς βρισχέδες όμως, γιατί φαντάζομαι σας ενόχλησε το τελευταίο σχόλιο. Αν είστε Βάζελος, τι θα χαρείτε περισσότερο, αν πάρετε πρωτάθλημα, μάλλον ποια θα είναι, πώς να το πω τώρα, η χαρά του πρωταθλήματος θα εξαφανίσει τη λύπη του γάμου. Για στους άντρες αναφέρομαι. Επίσης αν είσαι Αριανός όπως εγώ, που δεν έχω δει τίτλο στη ζωή μου, ή αν είσαι Πανιόνιος. Και επίσης και σου λέει άλλη μωρό μου, θα παντρευτούμε, θα γίνει. 5 χρόνια με στριφογυρίζεις, με παίρνεις από εδώ από εκεί, με έχεις εκθέσει στην κοινωνία. Και θα πει, κάτσε να πάρει πρωτάθλημα ο Πανιόνιος, που δεν έχει πάρει ποτέ και είναι και στη Β' Εθνική.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Πάντως αυτή η ιστορία με τους Knicks, εγώ τους έχω μισήσει τους Knicks φέτος με τα επεισόδια, με το χαμό αυτό, με τα εισιτήρια που τα κάνανε. Θα μου πεις γιατί θα τα πληρώσεις εσύ. Όχι, αλλά μην ξαναπάρουν πρωτάθλημα ποτέ, αλήθεια.

0: Η Έλενα λέει: δεν φταίνε οι Νίξ, δεν του πήραν οι Νίξ τα λεφτά με το ζόρι. Πόσο τα πήρανε δηλαδή, όταν βάζει το εισιτήριο στα 20.000 δολάρια, πώ τα παίρνουν με το ζόρι, δεν τα παίρνουν. Έχει επιλογή να πληρώσει 200. Δεν έχει. Δεν σου λέω να υπάρχουν εισιτήρια που να κάνουν 100.000 και να υπάρχουν και εισιτήρια που κάνουν 100 δολάρια, α πούμε, γιατί. Τους Knicks τους παρακολουθούν. Πλέον τα αθλήματα δεν είναι λαϊκά. Το ποδόσφαιρο έχει ξεφτυλιστεί τώρα με το Μουντιάλ αυτό με τα εστία. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και όταν επιστρέψουμε, έχω να σας πω μια πολύ ευχάριστη είδηση που θα σας χαροποιήσει όλους. Και πρέπει να λέμε και αισιόδοξα πράγματα. Βασικά πρέπει να λέμε κυρίως αισιόδοξα πράγματα στο ραδιόφωνο. Μικρό break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Galaxy.
1: Σαλ Ντα Βίντσι, ο ηθικός νικητής της Eurovision στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που έχετε πάει πρόσφατα Ρώμη και επιστρέψατε έτσι με ωραίες αναμνήσεις, ερωτικές και ρομαντικές, και αυτή την υπέροχη πόλη πραγματικά να πάτε οπωσδήποτε. Που πάτε όλοι στην Νάπολη, μέσα στη Σαβούρα και στην Πόχα, να πούμε, επειδή σας στέλνουν εκεί, επειδή το πήρε η Νάπολη το πρωτάθλημα. Δηλαδή, για όνομα Θεού. Για όνομα! Καλημέρα, καλημέρα. Buongiorno. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και όχι Face Κορδά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα στην Ανθία. Ο Χρήστος λέει: Βαγγέλη, έχω παντρευτεί μια φορά, δεύτερη δεν. Το πρωτάθλημα που θέλω φέτος είναι η σειρά του Πανιωνίου για άνοδο. Ρε εσύ Χρήστο, ο Χρήστος είναι βάζελος και λέει: προτιμώ το πρωτάθλημα. Εσύ έχεις παντρευτεί όμως μια φορά, δεν είσαι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Αριάδνη, πώς προκύπτει ότι οι γυναίκες τρελαίνονται για το γάμο ενώ οι άντρες την ημέρα το γάμο τους λυπούνται? Απλά ρώτησέ τους. Είναι πολύ απλό. Από αυτά που λένε, δεν το. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι γυναίκες πλέον δεν τρελαίνονται για το γάμο, γιατί δεν τρελαίνεται γενικώς ο κόσμος για το γάμο. Ο γάμος έχει χάσει πάρα πολλούς φανς. Κάνει όμως ένα comeback τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Παιδιά, έχουμε περάσει στο παρανοϊκό σημείο, όπου εκεί που κάναμε έναν γάμο θρησκευτικό, τώρα κάνουμε τρεις. Κάνουμε έναν πολιτικό, μετά θα κάνουν και θρησκευτικό. Γιατί στην αρχή δεν ήθελαν θρησκευτικό, δεν είχαν τα λεφτά. Μετά κάνουν και θρησκευτικό. Μετά κάνουν και τη βάφτιση μαζί. Κάνουν γαμοβάφτιση, αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να το λέμε. Γαμοβάφτιση, δηλαδή ντροπή πραγματικά. Οπότε κάνουμε τρεις τελετές ταυτόχρονα. Όχι, πες μου ειλικρινά, λέει, σου αρέσει αυτό το τραγούδι? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλεος με αυτά τα ιταλικά, λέει. Καλά, δεν παίζουμε και ιταλική μουσική συνέχεια. Και εσύ πια, τόσο πια με τους Ιταλούς. Περδόναμε. Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση που σας υποσχέθηκα. Έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις ιατρικές. Το εμβόλιο του HPV σχεδόν μηδένισε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου πριν τα 30. Παιδιά, είναι φοβερό. Στη Βρετανία έγινε αυτή η ανακοίνωση. Μάλλον από στοιχεία έρευνα στη Βρετανία. Πολύ ευχάριστη είδηση, κυρίως για τις γυναίκες, αλλά και γενικότερα για όλο τον κόσμο. Λέει ότι δεν υπήρξε, λέει, θάνατος γυναίκας. Μέχρι τα από 20 έως 24 δεν πέθανε από καρκίνο του τραχύλου στην Αγγλία καμία γυναίκα από το 2020 μέχρι το 2024. Το εμβόλιο κατά του HPV έχει σώσει εκατοντάδες ζωές, και μάλιστα όχι μόνο για τα κορίτσια που εμβολιάζονται σε ηλικία 12 με 13 ετών, αλλά και για τις εμβολιασμένες γυναίκες που σήμερα είναι 30 με 34, ο αντίστοιχος κίνδυνος θανάτου από την νόσο είναι 63% χαμηλότερος. Πολύ ευχάριστη είδηση, και έτσι γεννάει ελπίδες και για άλλους τύπους καρκίνου. Είναι από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Έχει γίνει χαμός, έχει γίνει viral με αυτό. Ελπίζω να το έχουν παίξει και τα κανάλια, να μην παίζουν μόνο αυτόν με την Τρίενα που πλακώνεται στον Πειραιά για τη θέση πάρκινγκ. Μάλιστα. Αυτά. Έχουμε τραγουδάρες Edwin Collins, έχουμε Army of Lovers, Chris Rea, όλα. Όχι, αλλά ιταλικά δεν σου βάλουμε, φίλοι μου, αλλά ιταλικά μην φύγεις, εδώ είμαστε εμείς.
0: Galaxy 92.

0: Αναταράξεις, λέει, με το καλημέρα της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βαν. Σας τα έλεγα εγώ 7 με 8, ότι μην το θεωρείτε σίγουρο. Οχοχοχοχοχοχ. Πάνω που είπαμε να πάρουμε μια ανάσα. Ρε, ναι, δεν πάνε καλά αυτοί. Δεν μπορούν να, πραγματικά δεν βρίσκεις άκρη με τους ανθρώπους. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου στέλνει κολακευτικά σχόλια για τη συμμετοχή μου στο Κάτι Ψήνεται. Το Κάτι Ψήνεται, το οποίο σήμερα ολοκληρώνει τη σεζόν. Το τελευταίο επεισόδιο να μας δείτε και σήμερα 5 και 4 στον Αντένα. Και αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε και από Σεπτέμβρη. Περιμένουμε το OK. Να σας πω, μια εκπομπή που την αγαπήσατε πάρα πολύ. Έτσι έγινε το ραντεβού μας το απόγευμα στον Αντένα και να είστε και από φθινόπωρο κοντά μας. Το έστω κάτι ψήνεται. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα και στην Άσπα. Και να σας πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο. Καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Συγγνώμη, και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055 6.30 με 1. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπευθυνά. Αυτά που λέτε με το θέμα για το Ιράν. Τώρα λέει, τι λέει ο νόμος για τα κατοικίδια στις παραλίες. Υπάρχει πάντα αυτό το debate, υπάρχουν αυτοί που πάνε τα σκυλιά τους στην παραλία και υπάρχουν πάντα αυτοί ή κάπως περίεργοι, εν πάση περιπτώσει, λουόμενοι, οι οποίοι. Και εγώ περίεργος γενικά είμαι, αλλά σε αυτό το βρίσκω υπερβολικό, που δεν τους αρέσει που μπαίνουν τα σκυλιά στη θάλασσα. Κοίτα, εμένα δεν με πειράζει να μπει όσο θέλει στη θάλασσα το σκυλί, αρκεί να μην γαυγίζει. Δεν μπορώ, λέει, το γάβγισμα. Εγώ θέλω να ράξω στην παραλία, να ξεκουραστώ λίγο και ο άλλος φέρνει, ας πούμε, δίπλα το σκυλί και αρχίζει. Στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση, λέει, από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης παραλίας. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης. Οπότε μπορείς να κάνεις και εσύ ότι είναι σκύλος βοήθειας. Κατάλαβες το κόλπο, το παραθυράκι. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4830 του 21, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλέμιο. Τι το ταλαιπωρείς ζωντανό, θα μου πεις, και αυτό θέλει να κάνει μπάνιο τώρα, έτσι πως έχουμε, που πιάνουν οι ζέστες. Γιάννη από Σύρο, καλημέρα. Λένε οι κακές γλώσσες. Μας πας πάλι πίσω τώρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι για την επιτυχία του Βρώμικου 89 επιστρατεύτηκαν τα ντολμαδάκια της Μαρίκας. Ναι, αυτό, υπάρχει αυτό. Νομίζω το έχουν επιβεβαιώσει κιόλας, ότι είχε σερβίρει η Μαρίκα Μητσοτάκη ντολμαδάκια το φλωράκι και του άρεσαν. Καλά, όχι ότι υπέγραψαν γι' αυτό. Τι είχε βάλει μέσα. Είχε βάλει καμιά ουσία η Μαρίκα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
11: Ακούτε Galaxy 92 και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα στη Γεωργία που λέει εφάζεται φοβερή μουσική. Καλημέρα στη Βάρκιζα και που μας ακούει. Βάρκιζα, τι ώρα να είμαστε στη Βάρκιζα τώρα, να ράζαμε εκεί. Καλημέρα στη Δήμητρα. Τι ήθελα και είπα για τα σκυλιά στην παραλία, μου στέλνει τώρα για τα παιδιά. Εμένα με ενοχλούν, λέει η Δήμητρα, οι τσιρίδες ουρλιαχτά μικρών παιδιών, οι ρακέτες στα κατούκα. Και είσαι καλά, οι ρακέτες, άστο. Και οι σκύλοι που καλό είναι να μην τους ταλαιπωρούν και να τους αφήνουν στη δροσιά στο σπίτι. Ναι, αλλά μόνοι τους να τους αφήσουν σπίτι δεν γίνεται. Άλλο στέλνει μήνυμα. Ενώ τα παιδιά που κλαίνε και πετάνε άμμο παντού και οι γονείς τα έχουν ξεχασμένα είναι καλύτερα από τα σκυλιά. Χίλιες φορές σκυλί, λέει ο Χρήστος, στην παραλία παρά να σκάσουν τρεις οικογένειες με μικρά παιδιά που φωνάζουν να τα κάνουν κόλαση. Βλέπω είμαστε όλοι εύκολοι άνθρωποι, τα παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, επειδή είμαι γεροπερίεργος, γεροπαράξενος. Αλλά τα παιδιά, άμα δεν φωνάξουν στην παραλία και δεν χαρούν και δεν παίξουν, πού θα πάνε να το κάνουν αυτό? Απλά πρέπει να επιλέγουμε κάποιες παραλίες, ρε παιδί μου. Να, γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ της κατηγοριοποίησης. Δηλαδή, να υπάρχουν παραλίες για οικογένειες, να υπάρχουν και παραλίες για μη οικογένειες. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Η Ρία Ελληνίδου, το ξέρετε ότι έχει σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το έχουμε μπεδώσει, το βλέπουμε καθημερινά στα site, στα κανάλια κτλ. Έκανε την εξής δήλωση. Ρία Ελληνίδου, δεν θα άφηνα το σύντροφό μου μόνο του με άντρα. Την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι πιο επικίνδυνη. Συγγνώμη τώρα, όντως έκανε αυτή τη δήλωση? Ότι τι φοβάται, τι ας πούμε, ότι ο Αλεξάνδρου θα κάτσει σε άντρα? Γιατί τι με το ζόρι θα τον την πέσουνε? Τι δήλωση είναι αυτή, ρε φίλε? Άκου τώρα. Η τραγουδίστρια ανέφερε, λέει, ότι θα είχε μεγαλύτερες επιφυλάξεις αν ο σύντροφός βρισκόταν μόνος με έναν άντρα παρά μια γυναίκα. Εξηγώντας πως θεωρεί ότι μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τις προθέσεις μιας γυναίκας. Α, ότι στη γυναίκα φαίνεται ότι την πέφτει, ενώ ο άντρας μπορεί στο φιλικό. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι άντρες φλερτάρουν πιο έντονα. Δεν ξέρω. Μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Όλες οι βλακίες έτσι ξεκινάνε. Όταν κάποιος σου λέει να πω λίγο κάτι πιπεράτο, θα πει βλακεία. Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα. οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω μια ματιά, με τα αγόρια όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Συγγνώμη, εγώ τώρα αν ήμουν Αλεξάνδρου θα προσβαλόμουν από αυτή την δήλωση. Τι θα το κάνω. Άσε που είναι και κομμάτι ομοφοβική η δήλωση, με την έννοια ότι οι γκέι είναι πιο πιεστικοί, ας πούμε, από τις straight γυναίκες. Έλα Παναγία μου πρωί-πρωί. Μερικές φορές είναι καλύτερο να μασάς παρά να μιλάς. Στην περίπτωσή σου καλύτερα να τραγουδάς. Έστω και αν τα τραγούδια δεν είναι και... Δεν πειράζει, καλύτερα τραγούδα.

0: Αχ, La Place de Saint-Tropez.
1: Τι μου θύμισες? Τίποτα. Τους Army of Lovers. Η Army of Lovers είναι φοβερό σε αυτό το τραγούδι. Είναι τέσσερις Σουηδοί που τραγουδάνε σε αγγλικά με γαλλική προφορά. There is music in the air. Είναι φοβερή. Φοβερό κουαρτέτο, πρώην τρίο. Με την καλή έννοια. Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα. Έχετε πάρα πολλά μηνύματα εδώ, μου έχετε στείλει για το θέμα των σκυλιών. Τα έχετε πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, πρέπει να καταργηθούν, λέει, στις παραλίες τα παιδιά, οι ρακέτες και οι ρακέτες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να συγκρίνουμε και να προτιμάμε τα σκυλιά από τα παιδιά με ξεπερνά. Όλοι αυτοί κάποτε ήταν παιδιά και έπαιζαν και εκείνοι στη θάλασσα. Όλα λάθος. Γίναμε φιλόζωοι και συνάμασοι μισάνθρωποι. Κάτι έχει πάει λάθος στην κοινωνία μας. Παιδιά, εντάξει, θα το αλαφρύνουμε λίγο, ηρεμήστε, εντάξει. Όλοι υπάρχει χώρος για όλους τις παραλίες. Απλά πρέπει να γίνει μια διευθέτηση. Η ώρα είναι 9:34. Αργήσαμε κιόλας. Πάμε στην κίνηση.
2: Η κίνηση στην πόλη.
1: Και όχι στις παραλίες. Λοιπόν, ο Κηφισός παραμένει κόκκινος, ειδικά στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει δει και χειρότερες μέρες, με προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Εθνικής και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Πλακεντίας. Η Μεσογείο έχει ηρεμήσει. Η Κηφισίας έχει θεματάκια ψηλά στο ύψος του Χαλανδρίου και χαμηλά στην κάθοδο από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Εκεί θα δυσκολευτείτε λίγο. Η Βενιζέλου και αυτή έχει καθαρίσει στην άνοδο για Καρέα, όμως η Βουλιαγμένη σπίζει στο ύψος, στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Πυγμένη είναι και η παραλιακή από το Έδεμ μέχρι τον Πειραιά στο ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου είναι πολύ καλύτερα, αλλά όσοι πάτε Πειραιά σήμερα, και είναι λογικό γιατί είναι και Παρασκευή, έχουμε και αναχωρήσεις και τα λοιπά, θα δυσκολευτείτε. Επίσης το κέντρο Πειραιός, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας είναι στα κόκκινα. Κόκκινο! Λοιπόν, αυτά με την κίνηση, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στον Galaxy 92 και φυσικά συνεχίζουμε με μουσικάρες εδώ στον Galaxy 92.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergiτονιά.gr. Καλοκαιρινά ή
3: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergiτονιά.gr. Καλοκαιρινά

0: επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενώνων. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

Θεός, Chris Rea, Josephine στον Galaxy 92. Να κάνω μια αφιέρωση στον διευθυντή, τον κύριο Σκλήρη, στο στούντιο του Πάνο Ρόφου από τη Μελίνα. Ελπίζω να λέγεται έτσι ο άνθρωπος, λέγεται Σκλήρης.

0: Το ζήτησε η Μελίνα, η οποία Μελίνα λέει: εμείς που έχουμε, λέει, παιδί και σκυλί, που πρέπει να πηγαίνουμε για μπάνιο. Έχουμε αντεπίθεση από τους σκυλογονείς και τους γονείς γενικά. Λέει: καλημέρα, λέει η Λένα. Τα παιδάκια στην παραλία κάνουν το καλύτερο παιχνίδι με τα σκυλάκια. Άσε που μαζεύουν και τα μπαλάκια από τις ρακέτες. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια, μη μασάτε. Πώς λένε, όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε, και εσείς με τα σκυλιά και εμείς με τα παιδιά. Λοιπόν, ηρεμία παιδιά, ψυχραιμία. Η Ολίβια Ροντρίγκο, ίσως η πιο hot νέα καλλιτέχνη σε αυτή τη στιγμή στην μουσική παγκοσμίως, αποκάλυψε ότι για να μην χάσουν την σειρά τους στην πρώτη σειρά στις συναυλίες της, οι fans, πολλές φορές, για να μην χρειαστεί να πάνε τουαλέτα, φοράνε πάνες. Πάμε καλά! Αλήθεια τώρα, θα πάω σε συναυλία με την Πάνα Βρακάκη, με την Ακράτειας, να βάλω και να πάρω και ένα πι να περπατάω. Θα πάω να δω καλά την Ολίβια Ροντρίγκο. Θα μου πεις, βέβαια είναι superstar, έτσι, δεν θα ήθελα και εγώ να δω την Ολίβια Ροντρίγκο. Αλλά να πάω να πιάσω πρώτη θέση με Πάνα. Το έχει κάνει ποτέ κανείς από εσάς? Να πάει να... Γιατί βλέπω ορισμένους, ρε παιδί μου, τώρα, ας πούμε, που γίνεται συναυλία στο καλοκαίρι εδώ με τα... στην πλατεία νερού και πάνω στο Terra Vibe και όλα αυτά. Που είναι κάποιοι που πάνε και κάθονται μπροστά. Που πάνε ώρες πριν. Θυμάμαι τότε στους Coldplay, ας πούμε, ή στους Metallica. Πηγαίνα από το μεσημέρι και λέω: αυτοί, ρε φίλε. Θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν τουαλέτες χημικές, αλλά η Ροντρίγκο, ας πούμε, γιατί το λέει αυτό? Δεν θέλω να σκεφτώ. Φαντάζομαι πρέπει στις συναυλίες να πουλάνε και πάνες εκεί στην Αμερική, ε. Πάνες ακράτειας, εν τω μεταξύ. Πάνες ακράτειας για τους ενήλικες είναι συνήθως για 70-ριδες. Τώρα δεν νομίζω να πηγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες στην Ολίβια Ροντρίγκο. Το κύμα είναι ψηλό. The tide is high. Προσοχή στη θάλασσα.
1: Παραγωνεύουν λαγοκέφαλοι.

0: Debbie Harry και Blondie στον Galaxy 92. Ο άλλος λέει δεν πάει, λέει, κοινό με παραπλήσιο IQ στους Metallica και τη Rodrigo, πως τη λένε. Καταρχάς, τι σχέση έχει το IQ με την τουαλέτα? Καμία σχέση. Αλλά απ' την άλλη, σιγάρες που πάνε στους Metallica, τι πάνε, διδάκτορες? Χαλάρωσε λίγο. Ότι στη Metallica πάνε πυρηνική φυσική και στην Ολίβια Ροντρίγκο τι πάνε, ας πούμε, χαζοβιόλιδες? Άσε μας, παρακαλώ τώρα. Είδαμε ποιοι πήγαν στους Metallica μεταξύ άλλων. Όλος ο κόσμος πήγε. Θα βρεις και έξυπνους, θα βρεις και χαζούς. Και στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη ό,τι. Και στη Βοστόνη πίνουν, εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.
1: Galaxy 92.
0: The way you make me feel, baby. Έλα λίγο Παρασκευή, έλα λίγο.

Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε σινεμά. Πάει και αυτή η εβδομάδα, πλησιάζουν διακοπές. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι Δευτέρα στις 6. Τι τραβάμε στα γεράματα. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Μείνετε στον Galaxy 92 όλο το Σαββατοκυριακό. Έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Να περάσετε υπέροχα, να πάτε για μπάνιο, να κάτσετε σπίτι, να κάνετε ό,τι θέλετε, να ηρεμήσετε, να δείτε τους αγαπημένους σας ανθρώπους με ψυχραιμία και ηρεμία. Πολλά φιλιά, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι Δευτέρα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Στις συνεδρίες μου συναντώ ανθρώπους που μένουν σε κακοποιητικές σχέσεις με τον σύντροφο, φίλους ή συγγενείς, επειδή φοβούνται μη μείνουν μόνοι. Όμως ο πόνος μιας κακής σχέσης είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον της μοναξιάς, που μόνο πόνος δεν είναι. Γιατί, νούμερο 1, άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα. Η μοναξιά πονάει γιατί αισθάνεστε ένα εσωτερικό κενό που πιστεύετε ότι θα καλυφθεί από τους άλλους ανθρώπους. Όμως αυτό δεν ισχύει. Η μοναξιά θα σταματήσει να σας πονάει μόνο όταν έχετε ακούσει, αποδεχτεί και αγκαλιάσει τον εαυτό σας όπως ακριβώς είναι. Νούμερο 2. Η αυτοαποδοχή σας αποκαλύπτει την ομορφιά της μοναχικότητας. Όταν δεν εξαρτάστε από τους άλλους, η αυτοδιάθεση έρχεται σαν πολύτιμο δώρο. Μπορείτε να περάσετε το χρόνο σας όπως σας αρέσει, να ξεκουραστείτε, να διαβάσετε, να δείτε μια ταινία, να πάτε μια βόλτα, χωρίς να χρειάζεται να δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Και νούμερο 3. Κάντε παρέες που πραγματικά σας τιμούν και περνάτε καλά. Φροντίστε να απολαμβάνετε τη μοναχικότητα και αν θέλετε, μην την επιλέγετε. Όμως μόνο τότε θα είστε σε σχέσεις με ανθρώπους που σας σέβονται και σας αγαπούν πραγματικά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: People have every power.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ, στο Galaxy 92, με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210-9959-970. I've been...

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι.

0: Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. More.com, artinfo.gr.
10: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουνε, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, δε Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιος που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, α, αυτό το Βρώμικο 89 από το που το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: say.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
4: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
6: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
7: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
6: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield?
4: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη τη, ό,τι. Και στην Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγα να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μια τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βέβαια, υπάρχει κάποια σκέψη τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουνε, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, δε Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιο που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, α, αυτό το Βρώμικο 89 από το πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

προκλήσιμο της εργασιμής εβδομάδας για τους 9-5 που είναι περίπου μισή-μισή με τους 16, είναι 5 παρά 10. Από ό,τι βλέπω τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους. Να το πιάσουμε νότια, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αν εξαιρέσει κανείς ένα μικρό κομμάτι από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά. Οι βουλιαγμένοι από την Ιασονίδου μέχρι την Αλίμου. Και αυτά είναι τα προβλήματα στο ρεύμα προς

0: Αθήνα. Η Κηφισίας και η Μεσογείων. Στην Κηφισίας υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στον δρόμο από την Κατηχάγη μέχρι το Χαλάνδρι. Ο Κηφισός εντάξει τα δικά του. Η Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά. Και κατά τα άλλα οι αθηναϊκοί δρόμοι, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και το κέντρο του Πειραιά, θέλουν αρκετή υπομονή.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό θα βάλουμε ένα και άλλο ένα και μετά θα πάμε να κλείσουμε την ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Θα το πάμε μαζί και για τους 16. Αθήνη Μελίσσα Έθερη, της πάρα πολύ αγαπημένο, βγήκε το 88, έγινε επιτυχία το 91. Like the way I do.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για την ανατομία της αλλαγής. Πολλοί από εσάς θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη ζωή σας, αλλά δυσκολεύεστε, ξεβολεύεστε και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Για μια μόνιμη αλλαγή θα περάσετε από 8 βήματα. Νούμερο 1. Η αρχική ιδέα. Συλλαμβάνετε την επιθυμία μιας αλλαγής που θέλετε να κάνετε. Νούμερο 2. Η σκέψη που έπεται. Μόλις συλλάβετε την ιδέα, αυτόματα θα σας έρθει κάποια σχετική σκέψη. Εξετάστε αν είναι ευνοϊκή ή ανασταλτική. Νούμερο 3. Το συνέστημα που ακολουθεί. Ενθουσιασμός, δισταγμός, αμφιβολία, φόβος. Νούμερο 4. Ένα σαφές πλάνο με χρονοδιάγραμμα. Είναι απαραίτητο βήμα γιατί, όπως λένε οι Εγγλέζοι, if you fail to plan, you plan to fail. Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις. Νούμερο 5. Δράση. Βάζοντας το πλάνο σε εφαρμογή, ξεκινάτε τις νέες σας συνήθειες. Νούμερο 6. Η δέσμευση. Επαναλαμβάνετε συστηματικά τις καινούργιες δράσεις, ώσπου στο νούμερο 7 να σας γίνουν τρόπο ζωής και να ενσωματώνονται στην καθημερινότητά σας. Και στο νούμερο 8 η αλλαγή θεμελιώνεται. Έχει εγκατασταθεί στη ζωή σας και αποτελεί μέρος της ύπαρξης και της ταυτότητάς σας, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Αυτό είναι χώριο προϊόν. Pop που λένε. Και pop και στο είδος του Μαριάννα, Talk About Love, πρέπει να ήταν 84, αν θυμάμαι καλά, το πολύ να ήταν 85. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Καλό μεσημέρι, κάλεξε 92 στο ραδιοφωνά σας, 5 και 9, τώρα οριακά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα λες. Είναι και αυτό το καλοκαιρινός καιρός που άμα ήταν τώρα χειμώνας λόγω χάρη θα έχει αρχίσει να νυχτώνει για τα καλά. Το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι από μεθαύριο η μέρα αρχίζει και μικραίνει. Εδώ και καμία ώρα έχει κυκλοφορήσει η είδηση με την ρήξη Τραμπ με Μελόνι μετά την G7. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, με κλιπαρούσε για μία φωτογραφία, τη λυπήθηκα. Η Μελόνι το άκουσε αυτό και έγινε έξω βρενών και απάντησε ότι εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε. Από ό,τι διάβασα, ακυρώθηκε και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας στην Ουάσιγκτον. Και αυτή είναι μία τυπική ημέρα στον πλανήτη Γη. In no doubt, don't speak. Μετά σας έχω ένα desireless, βουαγιάς, βουαγιάς, και εμείς θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Galaxy 92 FM. Όπως θα ακούτε μονοκόμματα στο Instagram, έτσι μας βρίσκεται. Θα μάθετε, μπορείτε να δείτε από τώρα και για τον διαγωνισμό που θα κάνουμε μέχρι τις 6. Galaxy 92 FM Official στο Facebook. Έχετε ένα κουτάκι, ένα κουμπάκι, τέλος πάντων εσείς που ακούτε online. Έχετε ένα παραθυράκι που γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν στο στούντιο. Στούντιο, παπάκι galaxy92.gr το email και 210-99-59-70 τηλεφωνικά αν θέλετε να τα πούμε. Αυτή είναι No Doubt, Don't Speak. Το είπαμε. Και μετά έρχονται οι desireless.

Ναι, είναι πάρα πολύ καλή η εποχή να συζητήσουμε για βογιάζ, βογιάζ. Αν και τα χειμερινά ταξίδια είναι αυτά που σε ξεκουράζουν. Διάβασα ένα ωραίο λί. Περνάμε το μήνα τώρα που δεν μιλιέται κανείς με κανέναν στη δουλειά, γιατί βλέπετε είναι η περίοδος των αδειών. Δεν έχει και μεγάλο άδικο αυτό. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρεις, ειδικά άμα είναι πολλά άτομα, να βρεις έτσι μια σωστή συνεννόηση και να γίνει μια σωστή μοιρασιά που λένε. Για ανοίξτε σιγά σιγά τώρα την εφαρμογή που στέλνετε email, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Καταρχάς, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, θα μπείτε στο Galaxy92FM. Μόνο κόμμα το όπως θα ακούτε στο Instagram και εκεί θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και τον τρόπο που μπορείτε να λάβετε μέρος, που θα σας το πω και εγώ τώρα. Λοιπόν, και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες pizza bianca της Pizza Fan με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca margarita, bianca bolognese, bianca caesars και bianca carbonara με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στο καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Βάζετε στο θέμα του email Pizza Fan, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και το στέλνετε. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ξαναλέω τη διεύθυνση, και διεκδικείτε μία Pizza Family Al Forno και μία πίτσα εξοχής Al Forno και ένα τσόκο κράτς, και καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για την Σουζάνα, έτσι όπως περιέγραψαν την εμπειρία τους μαζί της η Art Company. Για άκου δυνατά.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
3: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγαν να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μια τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βέβαια, υπάρχει κάποια σκέψη, τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Κάπως έτσι αισθάνεσαι όταν έρχεται το τέλος της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε, είστε στον Galaxy, στο 92 ακριβώς. Είμαι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και σας προσκαλώ να με ακολουθήσετε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Η συναυλιακή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Οι Pet Shop Boys έρχονται στις 27 Ιουνίου στο release και θα τους ακούσουμε τώρα στο Being Boring. Εννοείται πως επιτρέπεται να τσιμπήσετε λίγο την ένταση. Πάμε λοιπόν να τους απολαύσουμε και φυσικά μέχρι τις 8 θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό.

It ain't over till it's over στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Η ταξιδιάρικη διάθεση έχει φτάσει μέχρι και σε ειδήσεις οι οποίες πέφτουν στα πόδια μας. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο αναμένεται να απογειωθεί το 2027. Η Qantas λοιπόν, η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία, επιβεβαίωσε ότι το δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο θα είναι το πρώτο που θα ενταχθεί στο πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα Project Sunrise, με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας επιβατική πτήση στον κόσμο να προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027. Καλύπτοντας περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα, η νέα υπηρεσία θα συνδέει για πρώτη φορά τις δύο πόλεις χωρίς καμία ενδιάμεση πτήση. Η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε το πρώτο από τα ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη Airbus της και η διάρκεια της πτήσης μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου αναμένεται να κυμαίνεται από 19 έως 22 ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
11: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
10: Και τώρα τι κάνουμε?
11: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
12: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

είναι Duran Duran με το Ordinary World στον Galaxy στους 92 ακριβώς, οι οποίοι, αν θυμάστε, είχαν μετατρέψει μια κατάμεστη συναυλία στη Βόρεια Καλιφόρνια σε δημόσια πράξη μνήμης και διαμαρτυρίας, τιμώντας τη Renee Good, την 37χρονη από τη Μινεσότα που σκοτώθηκε από πυρά αξιωματικού της κυβέρνησης υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων στη Μινεάπολη. Είχε γίνει σύμβολο ευρύτερης κοινωνικής οργής στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφιέρωσαν οι Duran Duran το Ordinary World όταν τραγουδούσαν και είπαν και το δικό τους μήνυμα επί σκηνής στην Renee Good.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πριν τις εκλογές όλοι το παίζουνε, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, δε Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιος που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, α, αυτό το Βρώμικο 89, από το πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αυτή ήταν η Cure με το Love Song στον Galaxy στους 92 ακριβώς, στο νέο της άλμπουμ η Ροντρίγκο, η Ολίβια Ροντρίγκο έχει συμμετοχή του Robert Smith. Θυμίζω, 15 Ιουλίου η Cure μαζί με τους Nothing But Thieves και τον Matt Berninger από τους National έρχονται στο Telecom Center Athens στα πλαίσια του Eject. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του, πέρασε μία ώρα, έχουμε άλλη μία στη διάθεσή μας, οπότε λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Queen, The Show Must Go On. Το 1991 η Queen, θυμίζω, κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Innuendo. Στο τελευταίο τραγούδι, το κλασικό πια The Show Must Go On που ολοκληρώθηκε, οι στίχοι δείχνουν ότι ο Freddie Mercury γνώριζε πως δεν θα ήταν για πολύ καιρό ακόμη στη ζωή. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια φούντωναν οι φήμες ότι έπασχε από AIDS, ασθένεια που τότε οδηγούσε ακόμη στο θάνατο. Jennifer Rush, I Come Undone, στον Galaxy στους 92 ακριβώς έρχεται. Θοδωρής Γιαννόπουλος σας καλησπερίζει, υποδέχεται και τους καινούριους και πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
4: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας πως το site μας είναι διαθέσιμο www.galaxy92.gr. Εκεί βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή πέραν των στιγμών που δίνουμε εμείς το σύνθημα στον αέρα. Φυσικά βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά υπάρχει χώρος να στείλετε το μήνυμά σας εδώ απευθείας στο στούντιο, το request σας, ό,τι προερίστε.

0: Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Κάποιοι από εσάς θα μπουν εντελώς δωρεάν στον κήπο του Μεγάρου για να απολαύσουν την Δευτέρα τον Κωστή Μαραβέγια. Η πρώτη συναυλία απόψε είναι sold out. Δεύτερη συναυλία την Δευτέρα. Δύο διπλές προσκλήσεις τώρα για τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 το βράδυ. Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάρου. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στέλνετε όνομα, τεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και πολύ καλή σας επιτυχία. Kim Wilde για τη συνέχεια. You came.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have the power. People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη ό,τι. Και στην Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Girls Just Wanna Have Fun από τη Cindy Lauper. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Αγόρια και κορίτσια, αν θέλετε να έχουμε φαν, το δικό μας φαν, το δικό μας eclectic φαν, απόψε σας περιμένω στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο, εκεί στο rooftop. Μια ταράτσα μαγεία. Θέα Ακρόπολη, Ναός του Ηφαίστου. Απόψε και αύριο βράδυ θα είμαι εκεί, ενώ αύριο το μεσημέρι θα είμαι στο Άσπυρο Μίλιο, στο CityLink, στο Πασαζί. Αν βγείτε για τις αγορές σας, κάνετε πέρασμα από τη Στόα, εκεί με πετυχαίνετε και απολαμβάνουμε τα DJ set που ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια που τα λέμε από κοντά, ότι σας αρέσουν και μου αρέσουν. Αυτό το mix eclectic μουσικών μας έχει φέρει στο σήμερα και σε αυτές τις ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει από κοντά. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγαν να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μια τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα! Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η περδικούλα του, έτσι. Βέβαια υπάρχει κάποια σκέψη, τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα, οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Πριν τις εκλογές όλοι το παίζουνε, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, δε Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιος που είναι τώρα της Gen Z σου λέει: «Α, αυτό το Βρώμικο 89, από το πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε».
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΟΝΑΣΗΟΥ Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. People have the power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλοι. Ό,τι, και στην Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγα να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μια τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βέβαια, υπάρχει κάποια σκέψη τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. What is

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.